όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Θα θέλα μία σου ανάσα να φυλακίζα, για να έχω κάτι από αγάπη

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Not understand.

0: Αθλητικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μήνυμα συσπήρωσης και σχεδιασμού της πορείας προς την Ελλάδα του 2030, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στείλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε, θέτοντας το βασικό πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου. Αναφέρομαι ως επικείμενες εκλογές, σημείωσε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Νόμο σχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα στον Αρντογάν να κηρύσει αόζεως και 200 ναυτικά βιβλία από τις τουρκικές ακτές χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, προωθεί το κόμμα του Τούρκου Προέδρου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, το σχέδιο προβλέπει δικαιώματα για αλληλεία, εξόρυξη αιγαιοτρύσης αλλά και τη δημιουργία θαλάσσιων παρκών σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου που χαρακτηρίζονται αμφισβητούμενες. Σε αυτοχειρία παραπέμπουν τα πρώτα στοιχεία της Ελλάδας αναφορικά με το θάνατο 24χρονη στον Πειραιά το απόγευμα της Παρασκευής μετά από πτώση από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα, εξετάζονται 50χρονο που ήταν μαζί της στο διαμέρισμα, στο οποίο δεν εντοπίστηκαν ήχη υπάλληση ακαταστασίας, ενώ κάτοικοι δεν ανέφεραν φωνές ή φασαρία. Στον Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά παράτυπων μεταναστών με ηλεκτρικό πατίνι. Ο ανήλικος εντοπίστηκε στην Νάπολη και προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψη, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία πέταξε σουγιά πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Αναρτήθηκε η προσωρινή πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου, η υποβολή ενστάσεων αποκλειστικά μέσω του gov.gr με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Άνοδο 4,5% στην επιβατική κίνηση κατέγραψε το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήσει η Fraport Greece. Σε εξέλιξη το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, μια γιορτή για όλους, έως και αύριο το φεστιβάλ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στον Αυλιοχώρο και στις αίθουσες Νερού και Μανώλης Αναγνωστάκης. Σε αριθμούς Eurovision, η Ελλάδα και η υπόλοιπη Ευρώπη ετοιμάζεται για το μεγάλο τελικό στη Βιέννη, όπου ο Ακύλας θα διεκδικήσει με το φέρτο μια ακόμη διάκριση για τη χώρα μας. Έκτος στη σειρά εμφάνιση ο Ακύλας, ένα από τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 το βράδυ. Νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες αναμένονται στη διάρκεια της ημέρας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, σε πολύ καλά επίπεδα για την εποχή, αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
0: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Τα καταφέραμε. Ναι. Η επιστροφή, όπως λέμε και όπως χαρακτηρίζουμε και όπως γράφουμε. Καλή σας ημέρα. Επιστρέψαμε εδώ σε ρυθμό Σαββατοκύριακου, σε ρυθμό Σουκού. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το

Δεν διαρκήσει η επιθυμία για εξέλιξη και συμμετοχή σε ό,τι καινούριο υπάρχει, οπότε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο με τον δικό μας τρόπο και με τις δικές μας ανάγκες προσπαθούμε να τις καλύπτουμε όσο γίνεται με τους ρυθμούς που μπορεί να γίνονται. Πάντως είμαστε σε ρυθμό σουκού, είσαστε σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου. Έχουμε επιλέξει ωραία πραγματάκια και για σήμερα. Το Σάββατο είπαμε ότι είναι μια... θα μπορούσαμε να την πούμε υβριδική ημέρα, από τη στιγμή που είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε πλέον για να προσδώσουμε έννοια σε κατάσταση που είναι και δεν είναι. Είναι, λέει, τα υβριδικά αυτοκίνητα, δηλαδή έχουν και κινητήρα, έχουν και ηλεκτρική ενέργεια και κίνηση με ηλεκτρισμό. Και έτσι λοιπόν εμείς λέμε ότι το Σάββατο είναι μια υβριδική μέρα. Γιατί για κάποιους άλλους είναι εργάσιμη, για κάποιους άλλους είναι ξεκούραση. Κάποιοι άλλοι είναι ήδη εκτός Θεσσαλονίκης ή εκτός των όποιων πόλεων, τέλος πάντων, που είναι στην ακρόαση, γιατί και η περιφέρεια είναι στην ακρόαση και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ με την ευκαιρία αυτή. Κάποιοι άλλοι είμαστε ακόμα εδώ και εργαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε για εργασία ή... είμαστε ήδη στην εργασία. Είναι αυτά τα τυπικά του πρωινού. Εν μια καλή μέρα θα μπορούσε να είναι αρκετή, αλλά 2-3 λογάκια παραπάνω πάντα και σε κάποιους μπορεί να είναι χρήσιμα.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φωτός. Σήμερα γιορτάζει το φως. Εορτάζουμε εμείς το φως και ξέρετε ότι οι παγκόσμιες ημέρες είναι έτσι φτιαγμένες, είναι για να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε το τι γίνεται, να δίνουμε σημασία λίγο παραπάνω, έστω και για μία ημέρα, να δίνουμε σημασία λίγο παραπάνω για όλα αυτά τα οποία έχουμε. Ή και αν θέλετε για όλα αυτά που μπορεί να έχουμε χάσει. Θα συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό στη διάρκεια της εκπομπής με τον δόκτορα τον Κώστα τον Λασκαράτο, τον συνάδελφο και διδάκτορα το δημοσιογράφο και διδάκτορα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα μας πει για το βιβλίο, εγώ το χαρακτήρισα προφητικό, ότι αναφερότανε στα influencers, αν τα μουσεία έχουν επίδραση, αν μπορούν να επιδράσουν στον κόσμο. Γιατί αυτό που ακούμε influencer, ο Μπαμπινιώτης μας είπε ότι είναι ο επιδράστης, έτσι λέγεται. Ο influencer είναι ο επιδράστης. Και η influencer είναι η επιδράστρια. Και έτσι λοιπόν τα μουσεία από ό,τι φαίνεται επιδρούν. Θα μιλήσουμε για τα μουσεία, εγώ έλεγα για το φως, ναι, αλλά πήγα στον Κώστα τον Λασκαράτο, γιατί θα μιλήσουμε για τα μουσεία που είναι τη Δευτέρα, η Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Όσον αφορά για το φως, θα μιλήσουμε με τον καθηγητή φυσικής στον τομέα συμπυκνωμένης ύλης και υλικών, τον Μάκη τον Αγγελακέρη. Θα μας πει επίσης πολλά χρήσιμα πράγματα, θα μας ενημερώσει για ό,τι έχει να κάνει με το φως και την καθημερινότητά μας. Θα μας δώσει στοιχεία που δεν τα έχουμε υπόψη μας, γιατί απλά είναι μια καθημερινότητα, αλλά πίσω από αυτά κρύβεται μια πολύ μεγάλη έρευνα, κρύβεται πολλή τεχνολογία και στο κάτω-κάτω κρύβεται και πολύ μέλλον. Πιο νωρίς θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας,

τη Ρίτσα την Παπαθωμά. Εκεί ετοιμάζουν κάτι της που έχει να κάνει με τις μνήμες. Έχουμε γενικτονία ποντίων στις 19 του μήνα, ας μην το ξεχνάμε. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, τον κύριο Σίλη, να μας πει για τα Κυριάκια και άλλα πράγματα. Η αφορμή για την επικοινωνία μας ήταν τα Κυριάκια 2026 που είναι να γίνουν σήμερα και αύριο.

Να, αυτά. Και τι είπαμε, πολύ, πολύ, πολύ μουσική. Εδώ είμαστε. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό εδώ. Και πάμε. Απολαμβάνουμε κι εμείς μαζί με εσάς πρώτες γουλιές καφέ. Να ανοίξει λίγο το μάτι, βρε παιδί μου.

Μάλιστα. It's a quarter after one. I'm a little drunk and I need you now. Δηλαδή είναι κάπου το βράδυ, είμαι λίγο πιωμένος και σε έχω ανάγκη. Ένα ωραίο τραγούδι, ένα γλυκό τραγούδι. Είπαμε γλυκά γλυκά ξυπνάμε. Need you now. Σιγά σιγά. Ίσως είναι αυτό που χρειαζόμαστε όλοι μας μετά από μια δύσκολη εβδομάδα. Ήτανε ιδιαίτερα δύσκολη η εβδομάδα που πέρασε και όσον αφορά το κομμάτι που είχε να κάνει με την απώλεια αυτή των δύο των παιδιών. Από τη μία έχουμε τα σχολεία τελειώσανε, έτσι αυτό ήταν, πάμε για τις εξετάσεις, μετά πανελλήνιες, ιδιαίτερα εκεί η τρίτη λυκείου, ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά. Δεν τα προσέχουμε τα παιδιά μας όσο πρέπει. Αυτό είναι μια κοινή παραδοχή και προσπαθούμε να βρούμε δικαιολογίες γιατί συμβαίνει αυτό. Πάντως, έτσι πολύ απλά και λαϊκά, δεν ξέρω αν ταιριάζει, υπάρχει μια παροιμία και λέει ότι κάνει, λέει, η κατσίκα στο πουρνάρι τα βρίσκει στο τομάρι. Το νου μας, στα παιδιά μας, το νου μας, χάνουμε νεολαία. Χάνουμε νεολαία και είναι κρίμα να χάνουμε την νεολαία μας. Είναι καλά παιδιά, είναι καλή γενιά. Μην βλέπετε τα μεμονωμένα περιστατικά. Υπάρχουν πολύ καλά παιδιά, ευγενικά. Βλέπεις ακόμα και στις υπηρεσίες, είτε είναι δημόσιο, είτε είναι ιδιωτικό, είτε είναι για τον απλό καφέ, βλέπεις ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν μια ευγένεια επάνω τους, έχουν μια διάθεση για ζωή. Πέτυχαν, δεν πέτυχαν, πήραν, δεν πήραν το πτυχίο. Καλά, εντάξει. Πλέον έχει μεγαλώσει η... ας μην το πω μπίζνα, αλλά μπορεί να είναι κιόλας, της παιδείας. Με κάποιον τρόπο, με το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, με κάποιον τρόπο θα βρουν το δρόμο τους. Εμείς να είμαστε κοντά, όχι μόνο οι γονείς, όλοι μας. Πρέπει να μιλάμε καλά στα παιδιά και πρέπει να φερόμαστε καλά στα παιδιά. Να τους δείχνουμε πώς πρέπει να φέρονται και αυτά αργότερα. Τι δεν είπαμε, καιρό δεν είπαμε. Μάλιστα. Αχ, ο καιρός. Ο καιρός. Ο καιρός είναι καλός. Εγώ είμαι χειμωνάκιας. Είμαι άνθρωπος του χειμώνα. Μου αρέσει ο χειμώνας. Δεν μπορώ το καλοκαίρι. Έχω πει τα διάφορα για το καλοκαίρι. Έχω βρει τα διάφορα αρνητικά του καλοκαιριού. Ναι, χαίρομαι πολύ. Μύγες, κουνούπια, βρώμα. Α, και με την ευκαιρία που λέμε, θυμηθείτε και τα αποσμητικά. Ναι, καμιά φορά ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξεπερνάει τους 25-26 βαθμούς και θυμηθείτε, βάλτε κανένα αποσμητικό, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έχει 2,5-3,5 ευρώ κάτι εκεί, βάλτε κανένα ρολόν. Εσείς τη συνηθίζετε τη μυρωδιά την άσχημη, η άλλη τριγύρω σας όμως έχει θέματα. Εκεί μετρό, λεωφορεία, ξέρετε, κλασικά. Το καλοκαίρι έχει τα άσχημά του, έχει όμως και τα καλά του, ναι. Θα τα πούμε τα καλά κάποια στιγμή, εντάξει τώρα. Τώρα, καιρός. Ο καιρός είναι μια χαρά. Ο καιρός είναι ότι πρέπει για το Μάη. Έχουμε ανοίξει και τα παράθυρα να μπει η δροσιά του Μάη. Δεν γραφτήκανε τυχαία τα τραγούδια που έχουν να κάνουν με το Μάη. Αν θέλατε 30 βαθμούς και μπάνιο από το Μάιο, ξεχάστε το, δεν γίνεται. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η αστάθεια στον καιρό θα μας πάει και μέχρι το τέλος του μήνα. Έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Όπως επίσης αυτοί που ξέρουν λένε ότι το καλοκαίρι θα είναι λίγο παραπάνω ζεστό από όσο θα θέλαμε να είναι. Είδατε τι ωραία το έφερα. Θα είναι λίγο παραπάνω ζεστό από όσο θα θέλαμε να είναι. Σήμερα προβλέπονται καταιγίδες. Θα πέσει πολύ νερό. Αλλά θα είναι από το μεσημέρι και μετά, από τις 3-4 η ώρα και μετά μέχρι τις 6 το απογευματάκι θα πέσει πολύ νερό, θα έχουμε καταιγίδα. Αύριο ο καιρός θα είναι μια χαρά, γιατί θα βγάλει βοριά, έτσι απλά. Και μάλιστα ο βοριάς θα γίνει βαρδάρης, θα γίνει πολύ δυνατός βαρδάρης.
που σημαίνει ότι θα μας καθαρίσει την ατμόσφαιρα, θα ηρεμήσουμε από όλα αυτά. Θερμοκρασίες για σήμερα κοντά στους 25 κάποια στιγμή και αμέσως μετά θα πέσουμε το απογευματάκι κοντά στους 20 βαθμούς, 19-20 βαθμούς. Έτσι θα βγει και το βράδυ μας για σήμερα Σάββατο. Το βράδυ μετά τις 9-10. Εκεί να περιμένετε να ηρεμήσουμε με τις βροχές. Μακάρι να γίνει και νωρίτερα, αλλά εκεί γύρω στις 9 θα ηρεμήσουμε από τις καταιγίδες και τις βροχές για σήμερα. Αύριο Κυριακή, είπαμε, ξεκινάμε με βοριά, πάει σε βαρδάρι, βορειοδυτικό δηλαδή, δυνατό βαρδαράκι. Το δυνατό το βαρδαράκι θα μας χαμηλώσει τη θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας. Δεν θα ξεπερνάμε τους 22-23 βαθμούς, τέλειες δηλαδή καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια. Τα σύννεφα θα είναι ίσα ίσα για την απλή τη ζωγραφιά που θα λείπουν, δηλαδή είναι τα σύννεφα που λείπουν από τη ζωγραφιά του ουρανού. Βαρδάρης θα κρατήσει και τη Δευτέρα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Θα έχουμε επίσης χαμηλή θερμοκρασία για τα βράδια, στις 16 βαθμούς για την Κυριακή το βράδυ και η Δευτέρα το πρωί θα ξεκινήσουμε εκεί για γύρω στους 15-16 βαθμούς. Τώρα πόσο έχουμε? 17 έχουμε τώρα. Μιλάω πάντα για καιρικές συνθήκες και προβλέψεις για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Την Τρίτη αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες. Μα Δευτέρα είπαμε, δεν είπαμε. Δευτέρα είπαμε θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Μια χαρά θα είναι. Βαρδαράκι θα σταματήσει κάποια στιγμή, θα έρθουν οι νοτιάδες το απόγευμα, το μεσημεράκι, και οι νοτιάδες τι θα φέρουν μαζί τους? Σύννεφα. Την Τρίτη λοιπόν θα είμαστε με συννεφιά και αρκετές πιθανότητες βροχής ή καταιγίδας. Μία από τα ίδια την Τετάρτη, αλλά θα έχουμε βαρδάρι και βόρειο-ανατολικό άνεμο την Πέμπτη. Μη σας ζαλίζω άλλο. Θα είμαστε με τα ups and down. Μια θα βρέχει, μια θα μας βγάζει τον ήλιο. Μια θα έχουμε ζέστη, μια θα έχουμε ζέστη για την εποχή. Μια θα έχουμε καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Μάιος είναι, τελευταίος μήνας της άνοιξης. Πάμε για το καλοκαίρι. Εσείς οι καλοκαιράκηδες, μην ανησυχείτε, θα σας έρθει το καλοκαιράκι. Μην ανησυχείτε.

0: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη mor.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Σε ρυθμό Σουκού.

0: Σε έναν κόσμο που εστιάζει στο άσχημο, το δύσκολο, το κακό, εμείς θα επιμένουμε στο όμορφο, το καλό, την αγάπη και τη δύναμη του κάθε ανθρώπου. Τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές μαζεύονται οι ανθρώποι και φτιάχνουν στιγμές. Σήμερα το απόγευμα πάμε κατευθείαν να σας πούμε τι γίνεται, γιατί να είμαστε και όσο το δυνατόν γίνεται στις ζωντανές εκπομπές, να είμαστε τυπικοί στα ραντεβού που δίνουμε. Και δώσαμε ένα ραντεβού και ευτυχώς ανταποκριθήκαμε και η καλεσμένη μας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που κάναμε. Σήμερα το απόγευμα, Σάββατο, είναι 16 Μαΐου, στις 7 η ώρα έχουμε μια εκδήλωση για τις γυναίκες του Πόντου, με γυναίκες του Πόντου. Δεν θέλω να τα πω εγώ, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, την κυρία Ρίτσα Παπαθωμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά, πώς σας βρίσκει η σημερινή ημέρα?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά. Περιμένουμε την απογευματινή μας εκδήλωση. Ελπίζουμε ο καιρός να είναι καλός.
0: Και εμείς το ελπίζουμε, άλλα δείχνει, αλλά μακάρι να βγούμε ψεύτες, γιατί καμιά φορά τα μοντέλα αυτά προβλέπουν και λέει από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα θα υπάρχει βροχή, αλλά τα βαρομετρικά περνάνε πολύ πιο γρήγορα, έρχονται πολύ πιο γρήγορα. Οπότε μάλλον θα πάνε όλα καλά. Για πείτε μας όμως, τι έχετε ετοιμάσει εκεί πέρα, τι ωραίο ετοιμάσατε σήμερα εκεί?
1: Ναι, να σας πω, σήμερα η ώρα 7 στο Θεατράκι της Πλατείας του Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στην Τούμπα, η 4η Δημοτική Κοινότητα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δηλαδή, διοργανώνουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ποντίων. Πρόκειται για μια βραδιά ιστορικής μνήμης, πολιτισμού και παράδοση θα έλεγα, με στόχο να τιμήσουμε τις αλυσμόνητες πατρίδες και τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και εμείς να κρατήσουμε ζωντανή την ποντιακή κληρονομιά στις νεότερες γενιές.
0: Είναι η εκδήλωση αυτή, είπατε, είναι αφιερωμένη στις γεύσεις. Από ό,τι βλέπω, λέει, είναι αφιερωμένη στις γεύσεις που μας ενώνουν.
1: Στις γεύσεις σήμερα, ναι, είναι η...
0: Θα έχουμε δηλαδή εδέσματα,
1: Βεβαίως. Πόντιες γυναίκες μαζί με την Χαρούλα Τσομπανίδου θα παρασκευάσουν παραδοσιακές ποντιακές πίτες περέκ μπροστά στον κόσμο και φυσικά θα μοιραστούν σε όλους τους πολίτες τους παρευρισκόμενους, μεταφέροντας έτσι εικόνες και αρώματα από τα σπίτια της πατρίδας των Ποντίων.
0: Μάλιστα. Και ξέρουμε πλέον, και ευτυχώς, γιατί έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια μια πολύ καλή διάδοση μέσω πολλών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, η ποντιακή κουζίνα, και μάλιστα κάποιοι την υποστηρίζουν πάρα πολύ. Έχω και έναν φίλο και σύμβουλο εδώ στην εκπομπή, τον Χρήστο το Λαζαρίδη, ο οποίος με παίρνει από το χέρι και με πηγαίνει σε μαγαζιά που έχουν ποντιακά προϊόντα. Προχθές ήμασταν, λέει, θα φας, λέει, ηλιστών. Ηλιστών. Λέω, τι είναι το ηλιστών? Είναι το στραγγιστό το γιαούρτι. Ηλιστών. Α, λέω, μάλιστα.
1: Να σας αναφέρω ότι την παρουσίαση θα την πραγματοποιήσει food blogger η Ευγενή Ευθυμιάδου μαζί με τον Γιάννη τον Κοντζαγερίδη.
0: Α, ωραίο. Πολύ καλό αυτό.
1: Ναι. Και να αναφέρω ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων μνήμης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ποντιακών Σωματείων.
0: Βέβαια. Που είναι πολύ, νομίζω, στις 19 του μήνα.
1: Και θα έχει το ΠΕΡΕΚ δηλαδή σήμερα.
0: Το ΠΕΡΕΚ. Εντάξει, ας είναι. Προφανώς και το ΠΕΡΕΚ είναι πολύ νόστιμο. Έχω έναν άλλο φίλο πάλι που το ετοιμάζει και το φτιάχνει και ο ίδιος. Ξέρει, είναι γνήσιος πόντιος, τα ξέρει. Θέλω δύο πραγματάκια. Η πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στην Τούμπα, επειδή δεν είμαστε όλοι γνώστες της πόλης και με τις ονομασίες των πλατειών.
1: Βεβαίως.
0: Θέλετε να μας δώσετε έτσι λίγο το στίγμα?
1: Είναι Κλεάνθος 57.
0: Α, Κλεάνθος.
1: Ναι, Κλεάνθος 57, Λαμπράκι 100 αν το πάρουμε από την πάνω πλευρά. Είναι ένα θεατράκι.
0: Ωραία, εντάξει, εκεί στην Κλεάνθος. Κλεάνθος, μια χαρά, με Λαμπράκι. Καλά, ωραία είναι. Και επίσης διαβάζω ότι συμμετέχει η καλλιτεχνική στέγη Βορείου Ελλάδος.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα θα έχει χορευτικό.
1: Ναι, ναι, θα κλείσουμε το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Καλλιτεχνικής Στέγης Βορείου Ελλάδος, όπου θα μας παρουσιάσουν με μεράκι και σεβασμό την πολιτική κληρονομιά του Πόντου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία λοιπόν. Οι γυναίκες του Πόντου ζυμώνουν μνήμες και ιστορία μέσα από την τέχνη του Περέκ συγκεκριμένα.
1: Ακριβώς.
0: Θέλετε, το Περέκ είναι φτιαγμένο, πείτε μας λίγο.
1: Το Περέκ, ναι, αυτό θα αναφέρω, γιατί πολλοί μπορεί να κάνουν την ερώτηση τι σχέση έχει το Περέκ με την γενοκτονία κτλ. Να σας πω ότι το Περέκ δεν είναι απλώς ένα παραδοσιακό φαγητό. Είναι κομμάτι της μνήμης και της ταυτότητας των Ποντίων. Οι γυναίκες του Πόντου κουβάλισαν μαζί τους μέσα από τον ξεριζωμό και την προσφυγιά τις συνταγές και τις γεύσεις και τις παραδόσεις τους. Είναι η πίτα που ψήνεται, θα γεμίσουν μέσα με τυρί και θα το μοιράσουμε σε όλους τους πολίτες που θα παρευρίσκονται εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από αυτό να βιώνουν τις εικόνες από τα οικογενειακά τραπέζια που κάνανε, τις γειτονιές και τις πατρίδες που χάθηκαν. Και θα έλεγα ότι εδώ είναι το Περέκ είναι ένας συμβολικός τρόπος να τιμήσουμε εκείνους που χάθηκαν, αλλά και να δείξουμε πως ο πολιτισμός και η μνήμη δεν σβήνουν.
0: Έτσι. Και μπορεί να είναι μία...
1: Και έτσι όσο ζυμώνεται το Περέκ, ζυμώνεται και η μνήμη του Πόντου, και όσο εμείς θυμόμαστε, η ιστορία, θα έλεγα, δεν χάνεται.
0: Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Όσο ζυμώνεται το Περέκ, ζυμώνεται και η μνήμη και παραμένει συνεχώς.
1: Έτσι,
0: όπως έχουμε τα αρώματα, έχουμε και τις γεύσεις οι οποίες μας παραπέμπουν σε μνήμες. Μπορεί μεν να υπάρχει το δυσάρεστο στη συγκεκριμένη μνήμη, αλλά κάποια στιγμή είναι αυτό που λέει, το βλέπουμε με μια ευχαρίστηση ότι τουλάχιστον είναι εδώ. Δεν ξεχνάμε.
1: Δεν χάνεται, δεν ξεχνάμε. Έτσι. Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαθωμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε κάτι.
1: Ευχαριστώ και σας περιμένουμε όλους να τιμήσουμε μαζί αυτή την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό του Ποντιακού.
0: Βεβαίως, γιατί όχι. Πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτές.
1: Περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Πρέπει να συμμετέχουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε με την πρόεδρο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, την κυρία Ρίτσα Παπαθωμά, ανακεφαλαιώνοντας Σάββατο, σήμερα δηλαδή, στις 7 η ώρα, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, στην Τούμπα, μια εκδήλωση αφιερωμένη στις γεύσεις που μας ενώνουν και στις μνήμες που μένουν και πρέπει, λέω εγώ, να μένουν ζωντανές.

0: έχει φτιάξει ο καιρός και είναι ό,τι πρέπει δηλαδή για εκδηλώσεις. Και μάλιστα όλοι όσοι θέλουν να κάνουν εκδηλώσεις προσπαθούν να σφίξουν, να πούμε έτσι, τις εκδηλώσεις. Γιατί όπως και να το κάνουμε, από τον Ιούλιο και μετά, από τα μέσα Ιουλίου και μετά, και ιδιαίτερα τον Αύγουστο, οι περισσότεροι είμαστε σε διακοπές. Να το πούμε απλά, καθημερινά είμαστε εξαφανισμένοι. Η πόλη όμως ζωντανεύει. Η άνοιξη ανοίγει τις διαθέσεις και σφίγγονται, έρχονται πολλές εκδηλώσεις μαζεμένες. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει πληθώρα. Αναφερθήκαμε λίγο πιο πριν στο τι θα γίνει στην τέταρτη δημοτική κοινότητα. Εδώ όμως τώρα θα αναφερθούμε το τι θα γίνει στην πέμπτη δημοτική κοινότητα, γιατί εκεί έχουμε τις Αγίας Κυριακής στο Αντάμωμα. Τα Κυριάκια 2026. Δεν θα τα πω εγώ, θα μας τα πει ο πρόεδρος της πέμπτης δημοτικής κοινότητας, ο κύριος Σίλης Εμμανουήλ. Καλημέρα πρόεδρε, πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα κύριε Τσαρουχά, καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής, καλημέρα στους συνεργάτες της εκπομπής σας.
0: Πώς ξεκίνησε η μέρα σας σήμερα, πώς ξυπνήσατε?
1: Λοιπόν, κάθε μέρα σηκωνόμαστε πρωί, οι μέρες της εβδομάδας, τις καθημερινές, με βρίσκουν στο γραφείο από τις 8 το πρωί. Σήμερα είναι Σάββατο, βρίσκομαι στο σπίτι και προετοιμαζόμαστε για την σημερινή μας εκδήλωση και για την αυριανή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε το λόγο να δώσουμε, να ενημερώσουμε τους ακροατές και τους δημότες της πόλης. Τους στέλνουμε κοντά μας σήμερα. Αφιερώνεται, υπάρχει ένα διήμερο πολιτισμού, όπως σωστά είπατε, τα Κυριάκια 2026. Να πω και να τονίσω ότι η πέμπτη κοινότητα, σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, διοργανώνουμε σήμερα Σάββατο 6.30 ώρα στη Νέα Ελβετία εκδήλωση πολιτισμού, όπως επίσης να τονίσω και επίσης αύριο Κυριακή την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο θα ολοκληρωθεί το διήμερο πολιτισμού τα Κυριάκια 2026. Περιμένουμε τους δημότες της πόλης μας, τους δημότες της πέμπτης κοινότητας να έρθουν, να χαρούν, να χορέψουν μαζί μας, να ακούσουν μουσική. Υπάρχουν δέσματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε σήμερα να απολαύσουμε.
0: Βλέπω ότι είναι και το πρώτο αντάμωμα χορευτικών ομάδων.
1: Σωστά, σωστά. Να τονίσω ότι είναι η πρώτη φορά που κάνει η πέμπτη κοινότητα διήμερο πολιτισμού. Είπαμε να το κάνουμε σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, να το κάνουμε θεσμό, να το κάνουμε κάθε χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα και στους πολίτες μας να απολαύσουν τα πολιτιστικά στοιχεία της Ελλάδος. Θα συμμετέχουν 14 συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα. Θα υπάρχουν δέσματα που μπορούν να απολαύσουν οι δημότες μας. Θα υπάρχουν όπως επίσης, θα υπάρχει και μια συγκέντρωση, όποιος θέλει, να συγκεντρώσουμε και τρόφιμα μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπολείο του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική εκδήλωση και προσπαθούμε να το κάνουμε θεσμό κάθε χρόνο.
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπω και ας πω εγώ ότι για σήμερα Σάββατο θα είναι η χοροδία του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου Ντεπό και η χορευτική ομάδα του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής Χαριλάου, ο Πανχαλκιδικός Σύλλογος ο Αριστοτέλης, Βάκχας. Σωστά. Εταιρεία Τέχνης και Πολιτισμού, Πολιτιστικός. Σωστά. Σύλλογος οι Τρεις Ιεράρχες και Τμήμα Ποντιακών Χωρών του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής. Αύριο δε θα είναι η χορευτική ομάδα πάλι του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής Χαριλάου και η χορευτική ομάδα του Ναού των Τριών Ιεραρχών, ο Κοινωνικός Σύνδεσμος Χαριλάου, η Αδελφότης Προκοπιέων, ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, το Πολιτιστικό Σωματείο Χορός και Τέχνη, Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Άρης Θεσσαλονίκης.
1: Σωστά.
0: Από τον Άρη, τον Αθλητικό Σύλλογο.
1: Σωστά, από τον Άρη.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, είναι εκεί η Σοφέικα Μάκα, η οποία είναι επικεφαλής των τμήματων χορού του Άρης Θεσσαλονίκης. Έχουμε απόλυτη συνεργασία και νομίζω ότι συμμετέχουν και αυτοί αύριο.
0: Τι ωραία, ναι, είναι. Και βέβαια η δική μας, και λέω δική μας γιατί έχω από εκεί καταγωγή και κάποτε ήμουνα και στο διοικητικό της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης ο Άγιος Σπυρίδων, και βέβαια η Καλλιτεχνική Στέγη Ποντίων Βορείου Ελλάδος, με συμμετοχή της Παραδοσιακής Ορχήστρας. Και βλέπω ότι υπάρχει και έκτακτη συμμετοχή από την Παμακεδονική Ένωση Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας και στο ποντιακό τραγούδι ο Αρσένης Ορφανίδης. Τα λέω εγώ γιατί έχω μπροστά μου αυτό το πανέμορφο αφισάκι, την ωραία αφισέτα που έχετε δημοσιεύσει και έχει κυκλοφορήσει. Σήμερα λοιπόν Σάββατο 16 Μαΐου και αύριο Κυριακή 17 Μαΐου στο γνωστό μας θεατράκι στο Άλσος της Νέας Ελβετίας, εκεί Τέρμα Χαριλάου, από τις 6.30 και μετά. Μια χαρά. Βλέπω επίσης ότι στην παρουσίαση θα είναι δύο αγαπημένα μου πρόσωπα, η Μαρία Ηλαδά και ο Βασίλης ο Αδαμόπουλος. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. Σε ό,τι έχει να κάνει με παράδοση, και η Μαρία Ηλαδά και ο Βασίλης ο Αδαμόπουλος είναι εκπληκτικοί. Θέλετε κάτι άλλο να μου πείτε προς το παρόν?
1: Αυτό που θέλω να τονίσω, καταρχήν να σας ευχαριστήσω, τα είπαμε όλα, είτε εσείς είτε εγώ και οι δυο μαζί. Νομίζω ότι το ζητούμενο και αυτό που πραγματικά είναι να ακούσουν οι δημότες και οι πολίτες, να έρθουν να μοιραστούν τις στιγμές αυτές, τις πορευτικές, τις μουσικές, να απολαύσουμε πράγματα. Και να τονίσω σαν επίλογο, θα έλεγα, της κουβεντούλας μας σχετικά με την εκδήλωση, ότι εμείς ως Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα στηρίζουμε με κάθε τρόπο δράσεις που ενισχύουν τη συνοχή της γειτονιάς μας, φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, δημιουργούν ευκαιρίες για συμμετοχή, χαρά και δημιουργία. Το σημερινό αντάμωμα είναι μια γιορτή που θα μας ενώσει, θα μας κάνει να χαμογελάμε και να θυμόμαστε να χορεύουμε και να προχωράμε όλοι μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η δράση πραγματικά που κάνει και η Πέμπτη Κοινότητα, αλλά κάνει και οι υπόλοιπες κοινότητες και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αυτό το ζητούμενο έχει. Να απολαύσουν οι άνθρωποι, να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα, και η διοίκηση και ο Δήμαρχος και εμείς σαν κοινότητα αυτό προσπαθούμε, δουλεύουμε εντατικά για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του Δημότη σε όλους τους τομείς, κύριε Τσερουχά. Νομίζω ότι θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος και να γεμίσει το θεατράκι και να τα απολαύσουμε.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα έρθει κόσμος, είμαι σίγουρος, και εγώ πρέπει να σας πω από την πλευρά μου ότι εμείς έχουμε, εκτός από τη διάθεση, και μιλάω και ως FM 100 και όχι μόνο ως εκπομπή αλλά και ως FM 100, έχουμε και υποχρέωση, εκτός από τη διάθεση, να μεταδίδουμε και να προβάλλουμε το έργο των κοινοτήτων και του Δήμου βεβαίως, αν και αυτό έχει παρεξηγηθεί από πάρα πολλούς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπούμε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και η συγκεκριμένη εκπομπή με πολυθεματικό περιεχόμενο το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε ότι θα είναι κοντά σας.
1: Και επειδή
0: ό,τι εκδηλώσεις κάνετε, εμείς είμαστε εδώ. Οι δημότες είναι σίγουροι ότι διψούν για διασκέδαση, να ξεσκάσουν, και όταν είναι σωστά οργανωμένα και καλά παρουσιασμένα, είναι σίγουρο ότι θα έρθουν και θα ξαναρθούν και θα ζητάνε όλο και περισσότερες εκδηλώσεις. Να είστε καλά.
1: Ναι, ορίστε. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Σαν επίλογος, επαναλαμβάνω, αν είναι επίλογος της κουβέντας μας, αν κλείνουμε την κουβέντα μας εδώ,
0: να τονίσω
1: και να πω το εξής, ότι οι δημότες που μας ακούνε και οι πολίτες της πόλης έχουν δύο στοιχεία χαρακτηριστικά. Μπορούν να επικοινωνούν με την Πέμπτη Κοινότητα, πρώτον, επειδή από εδώ και πέρα έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες πολιτιστικές, να μην τις αναφέρω και σας κουράζω, έχουμε ροκ, έχουμε βραδιά κερκυραίων, έχουμε μουσικές βραδιές λαϊκές, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να φτιάξουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Μπορούν να μπαίνουν στη σελίδα μας, το λέω αργά, Πέμπτη, έψιλον δηλαδή τόνος, Δημοτική Κοινότητα Δήμου Θεσσαλονίκης, που από εκεί μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από τις εκδηλώσεις που έχουν προηγηθεί και αυτές που έρχονται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
1: Όπως επίσης κάποιος που δεν έχει διαδίκτυο και δεν μπορεί να μπει μέσα στα social, μέσα στη σελίδα του Facebook, να δει ενημερωτικές εκδηλώσεις, μπορεί να προσέρχεται στην Πέμπτη Κοινότητα, να μας δώσει ένα τηλέφωνο και ένα email, έτσι ώστε να τους αποστέλνουμε μέσω email όλες τις εκδηλώσεις του μήνα, της εβδομάδος, έτσι ώστε να υπάρχει μία ενημέρωση και να μπορεί στον χρόνο που μπορεί να προσέρχεται σε εκδηλώσεις. Είναι ένα πολύ καλό στοιχείο επικοινωνιακό και θα δώσουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους πολίτες και τους δημότες.
0: Και στο κάτω-κάτω, εάν κάποιος δεν τα έχει και πολύ καλά, ρωτάει οι μεγάλες ηλικίες συνήθως που έχουν θέματα με όλα αυτά τα καινούρια, με την τεχνολογία, ρωτάνε τα εγγόνια, ρωτάνε τα παιδιά και στο κάτω-κάτω ένα απλό τηλεφώνημα στην Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα μπορεί
1: για
0: ενημέρωση. Με την υπόσχεση ότι θα έχουμε τακτική επικοινωνία, τουλάχιστον από πλευράς μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή.
1: Σας, είμαι στη διάθεση για οτιδήποτε χρειαστείτε και σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου αφιερώσατε για τους δημότες της πόλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλό
0: καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Εμμανουήλ Σίλης, ο πρόεδρος της Πέμπτης Δημοτικής Κοινότητας εδώ, του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ευδοξία Δένη είναι η συνάδελφος που θα μας πει αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα σε Σπύρος και σχεδιασμό της πορείας προς την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε, θέτοντας το βασικό πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου. Αναφέρομαι στις επικείμενες εκλογές, σημείωσε ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Νόμο σχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα στον Ερντογάν να κηρύσει αόζεως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα χωρών όπως η Ελλάδα και η Κύπρο, προωθεί το κόμμα του Τούρκου Προέδρου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, το σχέδιο προβλέπει δικαιώματα για αλλή εξόρυξη και γεωτρήση, αλλά και τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου που χαρακτηρίζονται αμφισβητούμενες. Σε αυτοχείρια παραπέμπουν τα πρώτα στοιχεία της Ελλάδας, αναφορικά με το θάνατο 24χρονου στον Πειρά το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από πτώση από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Σε πλήρη εξέλιξη αστυνομική έρευνα, προσήχθη και ανακρίνει το 50χρονο που ήταν μαζί της στο διαμέρισμα. Στον Ακρίτη αναμένεται να οδηγηθεί ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για μεταφορά παράτυπων μεταναστών με ηλεκτρικό πατίνι. Ο ανηλικός εντοπίστηκε στην Νάπολη και προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψη, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία πέταξε σουγιά πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Επεισόδιο με 20 άτομα σε ποντιακό γλέντι στα δυτικά της πόλης. Δύο τραυματίες μετά την εξενδόνηση γυάλινων μπουκαλιών. Στα χέρια πιάστηκαν περίπου 20 άτομα. Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας. Το ποντιακό γλέντι έγινε στο γήπεδο της Νικόπολης. Ανατέθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Από σήμερα και τη Δευτέρα 18 Μαΐου, υποβολή ενστάσεων αποκλειστικά μέσω του gov.gr με την επισύνεψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Χάκερς παραβίασαν συστήματα μέτρησης καυσίμων σε πρατήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι τα συστήματα αυτόματης μέτρησης των δεξαμενών που ήταν συνδεδεμένα στο διαδίκτυο δεν προστατεύονταν από κωδικούς πρόσβασης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο CNN. Οι υποψίες ότι υπεύθυνο είναι το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Εμίλιος Τσαρουχάς, σε ρυθμούς σουκού.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
6: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
7: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
7: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
6: Σας περιμένουμε
8: με την υποστήριξη FM100 TV100.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
10: Σε ρυθμό Σουκού.

Σε έναν κόσμο που εστιάζει στο άσχημο, το δύσκολο, το κακό, εμείς θα επιμένουμε στο όμορφο, το καλό, την αγάπη και τη δύναμη του κάθε ανθρώπου.

basta se già non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare Dio.

Έρος Ραμαζότη, Λουτσιάνο Παβαρότη, αφιερωμένο στο Λουτσιάνο Παβαρότη το τραγούδι. Αν ένα τραγούδι ήταν αρκετό. Στέμπα στάζε να καντσόνε. Και βέβαια αφιερωμένο στους φίλους μας, στους Ιταλούς, στους φίλους μου, τους Ιταλούς, τον Πασκουάλε, τον Φάμπιο και τον Μάρκο.

Σαν σήμερα πάντως το 1888 ο Νίκολα Τέσλα δίνει μια διάλεξη περιγράφοντας τον εξοπλισμό που θα επιτρέψει την αποτελεσματική παραγωγή και χρήση του εναλλασσόμενου ρεύματος. Αυτό που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας, το εναλλασσόμενο, τα 220 που λένε ή τα 380 το τριφασικό. Η χρήση λοιπόν του εναλλασσόμενου ρεύματος για τη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. Μία από τις πόσες τόσες εφευρέσεις του Νίκολα Τέσλα. Μεγάλο όνομα της τεχνολογίας του ηλεκτρισμού. Διαβάζουμε επίσης ότι σήμερα, σαν σήμερα το 1974, γεννιόταν η Λάουρα Παουζίνη, άλλη μία Ιταλίδα. Να ακούσουμε κάτι της. Να ακούσουμε. Πάντως αυτό είναι το τραγούδι, το La Solitudine. Τώρα καλά, με τα ιταλικά δεν το έχω και πολύ, άλλες γλώσσες έχω. Άντε να απολαύσουμε λίγο Λάουρα Παουζίνη. Είναι αυτό το τραγούδι το οποίο αυτή η Ιταλίδα τραγουδίστρια, ενώ είχε ξεκινήσει το 1993 να ασχολείται με την κεραμική, συμμετέχει στο Σανρέμο, το μεγαλύτερο φεστιβάλ Ιταλικής μουσικής, και κερδίζει βραβείο στην κατηγορία της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης τραγουδίστριας. Και βέβαια αυτό άλλαξε όλη της τη ζωή και την καριέρα.

Έχει διασκευαστεί και στα ελληνικά από το Θάνο τον Καλλύρη, το νου σου κύριε Οδηγέ. Ναι, αυτό σας θυμίζει πιθανόν στα ελληνικά. Ας το απολαύσουμε.

0: με τέτοια ωραία τραγούδια πάντα. 16 Μαΐου και είπαμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φωτός. Τεχνολογίες και η επιστήμη της φωτονικής προσφέρουν απτές λύσεις στις ανάγκες της ανθρωπότητας, επιταχύνουν την πρόσβαση στην πληροφορία, βελτιώνουν το βιωτικό επίπεδο, προωθούν βιώσιμη ανάπτυξη. Το φως έχει αποτελέσει και πηγή έμπνευσης, αλλά και μέσο διδασκαλίας σε πλήθος επιστημονικών και καλλιτεχνικών πεδίων. Εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται στην επιστήμη του φωτός ενισχύουν την επιστημονική παιδεία παγκοσμίως. Και επειδή όλα αυτά συμβαίνουν και το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, θεώρησα σκόπιμο να μας μιλήσει για το φως και τη σημερινή ημέρα ένας καθηγητής φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στον τομέα συμπυκνωμένης ύλης και υλικών, και είναι ο κύριος Μάκης Αγγελακέρης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, το είδαμε το φως, βγήκε ο ήλιος και σήμερα. Είναι το πρώτο φως που βλέπουμε. Καλημέρα, καθηγητά.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι όντως μια πολύ καλή μέρα για να γιορτάσουμε τη Διεθνή Μέρα του Φωτός, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο ήλιο. Αν θέλετε να σας πω δύο λογάκια μόνο για το τι είναι αυτή η μέρα και για το πώς θεσπίστηκε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή είναι μια ημέρα την οποία την έχει θεσπίσει παγκοσμίως η UNESCO. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σαν σήμερα στις 16 Μαΐου. Και ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η μέρα είναι ότι είναι η μέρα στην οποία παρουσιάστηκε επιτυχώς το πρώτο λέιζερ που κατασκευάστηκε ποτέ το 1960 από κάποιον φυσικό και μηχανικό, τον Θέοντορ Μάιμαν, στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Η πρωτοβουλία αυτή έχει πολλούς στόχους, όπως είπατε ήδη κι εσείς. Προσπαθεί να αξιοποιήσει το δυναμικό της επιστήμης του φωτός, να αναδείξει πόσο σημαντικό είναι το φως στην καθημερινή μας ζωή και στο μέλλον της κοινωνίας. Σίγουρα αυτό που στοχεύει είναι να αναδείξει πόσο η βασική έρευνα μπορεί να επενδύσει σε τεχνολογίες και να προωθήσει και να αναπτύξει νέες εφαρμογές. Και σίγουρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να αναρωτιόμαστε όλοι είναι η λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη και ενεργειακή απόδοση. Οπότε το φως είναι ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας για να δώσει, αν θέλετε, λύση σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Στη συνομιλία, θέλετε, ολοκληρώσατε αυτό που θέλατε να πω. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, στην καθημερινότητά μας το φως είπαμε ότι έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς. Οι διάφορες στιγμές της ημέρας έχουν διαφορετικό φως. Οι λάμπες έχουν και αυτές και βοηθούν ή καμιά φορά αποτρέπουν τη δημιουργία ψυχικής εφορίας ή το αντίθετο. Λέει, αν έχετε αυτή τη λάμπα με αυτό το φως, με αυτά τα Kelvin, θα έχετε μια διαφορετική. Τα Kelvin που είναι η μέτρηση της
1: θερμοκρασίας.
0: Ευχαριστώ, της θερμοκρασίας. Όλο αυτό λοιπόν το φως είναι το ορατό. Έχουμε όμως και το μη ορατό. Υπάρχει και μη ορατό φάσμα του φωτός, το οποίο το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Δώστε μας κάποια παραδείγματα έτσι για να αντιληφθούμε και το μέγεθος και της ευεργεσίας που έχουμε.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το φως ήταν, όπως είπατε πολύ σωστά, πηγή έμπνευσης και αποτέλεσε και ερευνητικό πεδίο και στους αρχαίους Έλληνες. Στην αρχαιότητα μάλιστα υπήρχαν και πολλοί θεοί σε αρχαίους πολιτισμούς οι οποίοι σχετίζονταν με το φως. Φτάνοντας λοιπόν στο σήμερα, είχαμε πολλούς μεγάλους καυγάδες επιστημονικούς για το τι είναι το φως. Ένας από τους πιο διάσημους καυγάδες ήταν αυτός που έγινε μεταξύ του Νέπτωνα και του Χόιγκινς στην προσπάθειά τους να αναδείξουν ποια είναι η φύση του φωτός. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το φως έχει δυτή φύση, που σημαίνει ότι έχει έναν διεισμό. Μπορεί να συμπεριφέρεται είτε ως σωματίδια, όπως είχε πει ο Νέπτωνας, είτε ως σχήματα, όπως είχε πει ο Χόιγκινς. Αυτό που θέλω να σας πω με αφορμή την ερώτησή σας είναι ότι το φως αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι του πολύ μεγάλου ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, το οποίο ξεκινάει από τις ακτίνες γάμα και φτάνει μέχρι τα ραδιοκύματα. Ακτίνες γάμα και ακτίνες χ, φανταστείτε ότι είναι αυτά τα, οι ακτινοβολίες οι οποίες δεχόμαστε όταν πηγαίνουμε για να κάνουμε μια ακτινογραφική μελέτη. Ραδιοκύματα, φανταστείτε ότι είναι τα κύματα τα οποία μας επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να ακούμε το ραδιόφωνο ή να βλέπουμε τηλεόραση. Οπότε όλα αυτά θεωρούνται ηλεκτρομαγνητικά κύματα και το φως είναι ένα πολύ μικρό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, το οποίο γίνεται αντιληπτό με γυμνό μάτι. Λίγο κάτω από το φως είναι το υπεριόδες, όσον αφορά τα μήκη κύματος, αλλά οι συχνότητες είναι μεγαλύτερες. Λίγο πάνω από το ορατό φως είναι το υπέρυθρο που, όπως είπατε πολύ σωστά, μας ζεσταίνει και μας δημιουργεί μια έντονη εφορία. Όλα αυτά είναι κομμάτια της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας την οποία μας χαρίζει απλόχερα ο ήλιος. Κάποια από αυτά χρησιμοποιούνται σήμερα τεχνολογικά, κάποια άλλα είναι απλά για την προσωπική μας ευχαρίστηση ή για την τεχνολογική μας, αν θέλετε, ευημερία. Αν θέλετε να σας πω λίγο τις τρεις βασικές κατηγορίες των τεχνολογιών που έχουμε αξιοποιήσει σήμερα σχετικά με το φως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το είπατε ήδη και εσείς στην εισαγωγή, οι τεχνολογίες φωτός και η επιστήμη του φωτός πρακτικά ονομάζονται σήμερα φωτονική. Η φωτονική λοιπόν είναι ένας συγκεκριμένος κλάδος της φυσικής ή της γενικότερης μορφής της τεχνολογίας, ο οποίος σχετίζεται με το πώς το φως μπορεί να αξιοποιηθεί βελτιώνοντας το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων και προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πιο σύγχρονη, αν θέλετε, επίτευξη της φωτονικής είναι οι σημερινές οπτικές ίνες που έχουμε και χρησιμοποιούνται ραγδαία σε όλες τις ψηφιακές επικοινωνίες. Επομένως, άλλοι κλάδοι της φωτονικής οι οποίοι χρησιμοποιούνται σήμερα είναι οι ιατρικές εφαρμογές του φωτός. Ας μην ξεχνάμε ότι σε πολλές ιατρικές εφαρμογές ή θεραπείες βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται πάσης φύσεως λέιζερ, τα οποία χρησιμοποιούν κάποια πράγματα. Όπως σας είπα ήδη, τα smartphone, οι οπτικές ίνες, όλες οι υπηρεσίες του διαδικτύου σιγά σιγά περνάνε στη μετάβαση των οπτικών ινών. Νομίζω ότι και εσείς και οι ακροατές ακούτε συνέχεια ότι να βάλουμε οπτική ίνα στα τηλέφωνά μας.
0: Ναι, άμπρα. Ακριβώς.
1: Για να έχουμε καλύτερες επικοινωνίες. Να σας πω και δύο πραγματάκια για κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον τεχνολογικά για εμάς, ίσως όχι τόσο για το πολύ κοινό. Υπάρχει και ένας άλλος κλάδος, ο οποίος σχετίζεται με το φως, ο οποίος είναι η κβαντική οπτική, η οποία προσπαθεί να εφαρμόσει τις τεχνολογίες του φωτός σε πολύ σύγχρονες μορφές αποθήκευσης πληροφορίας, όπως είναι οι κβαντικοί υπολογιστές. Σε αυτή την περίπτωση αλλάζουμε τη μονάδα της ψηφιακής πληροφορίας και παίρνουμε κάτι το οποίο θα διεγείρεται από το φως. Για μένα ο πιο ενδιαφέρον, αν θέλετε, ερευνητικά και ίσως με μελλοντική εξέλιξη τεχνολογικός τομέας, είναι η λεγόμενη Ultra Fast Science, υπερταχεία επιστήμη, στην οποία σήμερα, λόγω της μεγάλης εξέλιξης της νανοφωτονικής και της κυβαντικής οπτικής, έχουμε δυνατότητα να παρακολουθούμε φαινόμενα που συμβαίνουν σε femtosecond ή και σε attosecond. Το femtosecond είναι 0.004 του δευτερολέπτου και το attosecond είναι 0.005 του δευτερολέπτου. Αυτά όλα είναι πειράματα τα οποία γίνονται σήμερα και οι επιστήμονες με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διερευνούν κβαντικές αλληλεπιδράσεις, δηλαδή πώς πάνε οι πρωτεΐνες όταν απορροφάν το φως, πώς πάνε οι χημικοί δεσμοί όταν απορροφάν το φως, και αυτά τα πράγματα γίνανε δυνατά σήμερα χάρη στην εξέλιξη των επιστημών που σχετίζονται με το φως και πιο συγκεκριμένα έχουμε σήμερα τα περίφημα λέιζερ των ακτίνων Χ, τα οποία είναι τα πιο διεισδυτικά, αν θέλετε, φωτονικά εργαλεία για να μπορούμε να μελετήσουμε κάποια τέτοια θέματα.
0: Σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή σε όλα αυτά και τουλάχιστον για μένα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιληπτά και πιστεύω ότι και πολλοί από τους ακροατές ή τις ακροάτριες ίσως δεν είναι τόσο εύληπτα όλα αυτά, αλλά τα έχετε απλοποιήσει τόσο πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μεταδίδετε αυτό, ας το πούμε, εκλαϊκεύετε την επιστημοσύνη χωρίς να χάνετε ούτε τη δική σας αξία της επιστημοσύνης, ούτε βεβαίως και των αποτελεσμάτων που έχετε στη διδαχή σας και σε όλα αυτά τα οποία προσφέρετε στους φοιτητές σας. Εγώ απλώς να συμπληρώσω ότι πριν από 3 χρόνια, έτσι διάβασα ότι πριν από 3 χρόνια, το τμήμα πληροφορική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έφτιαξε τον ταχύτερο επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, ο οποίος αποτελείται από φωτονικούς νευρώνες. Λειτουργεί με φως αντί για ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι, το γνωρίζετε αυτό εδώ. Και είναι ένας συνδυασμός ο οποίος δίνει πολύ μεγάλες ταχύτητες, όπως και εσείς είπατε ότι έχουμε πλέον τετράκις του δευτερολέπτου, δηλαδή...
1: Του δευτερολέπτου, ναι, οι ταχύτητες είναι πολύ τεράστιες πλέον. Ναι.
0: Είναι ασύλληπτες. Εμείς κάνουμε αγώνα να δούμε αν έχουμε τα 200 Mbps, 300 με το ζόρι να βγάλουμε στο σπίτι, είτε στο κινητό, άντε άμα είσαι κοντά σε κεραία καλή να πιάσεις και ένα γίγα. Και τώρα μου λέτε κάτι ταχύτητες, είναι τρομερά. Είναι τρομερά. Πώς βλέπετε το μέλλον όλης αυτής της... τι δείχνετε?
1: Παρατηρήστε σε αυτή, να σας πω λίγο ότι το ΑΠΘ τώρα έχουμε την ευτυχή συγκυρία ότι την αύριο Κυριακή και την επόμενη Κυριακή ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό. Άρα μπορούν οι ακροατές και οι ακροάτριες να επισκεφτούν είτε το Πανεπιστήμιο, το Κεντρικό, το Τμήμα Φυσικής και να δουν εκπαιδευτικά εργαστήρια φυσικής ή ειδικά αύριο να έρθουν δίπλα στο ΝΟΕΣΙ, στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας, όπου εκεί θα μπορέσουν να δουν και αυτό που μόλις αναφέρατε. Δηλαδή εκεί στεγάζεται αυτή η ομάδα που είπατε, η οποία έχει βγάλει αυτή την πολύ καινοτόμα διάταξη για το μέλλον του φωτός. Οπότε θα, αν έρθετε αύριο 17 Μαΐου στο ΚΕΔΕΚ, που είναι δίπλα στο ΝΟΕΣΙ, 10 με 3, θα δείτε πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα του φωτός και σε τηλεπικοινωνίες και σε οπτικές ίνες και σε διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους. Το σίγουρο είναι, για να απαντήσω και στην ερώτηση που μου κάνατε, ότι το ΦΟΤ έχει ανοίξει νέους ορίζοντες που σας είπα ότι ο πιο πρόσφατος είναι αυτός που με εντυπωσιάζει και εμένα, είναι η λεγόμενη υπερταχή επιστήμη. Άρα αυτό σημαίνει ότι με τη βοήθεια του φωτός και με τα κατάλληλα εργαλεία και διατάξεις που θα φτιάξουμε, θα είμαστε σε θέση πολύ σύντομα να καταλάβουμε πολύ περισσότερα πράγματα τόσο που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και να τα αξιοποιήσουμε και τεχνολογικά και σίγουρα να λύσουμε και προβλήματα βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν να κάνουν με την καλή χρήση των ενεργειακών μας πόρων, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως π.χ. μας δίνει ο ήλιος, είναι το μέλλον. Οπότε υπάρχει και ολόκληρη τεχνολογική γραμμή σε όλο τον κόσμο να βελτιώσει τις αποδόσεις, αν θέλετε, των φωτοβολταϊκών μονάδων, με στόχο να βελτιώσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής στους ανθρώπους παγκοσμίως.
0: Μάλιστα. Θέλω να επαναλάβετε τις εκδηλώσεις, γιατί είμαι σίγουρος ότι παρακινήσαμε αρκετό κόσμο να έρθει να ενημερωθεί.
1: Πολύ ωραία. Το www.autafh.gr είναι η ιστοσελίδα του ΑΠΘ. Μπορείτε και σε ένα οποιοδήποτε Google να βάλετε ΑΠΘ την Κυριακή και να δείτε τις ανακοινώσεις. Αύριο και την επόμενη Κυριακή το ΑΠΘ 10 με 3 σταματάει να δέχεται αυτοκίνητα και δέχεται μόνο πεζούς μέσα. Άρα είναι μια πολύ ωραία βόλτα που μπορούν να κάνουν όλες οι οικογένειες. Με το που θα μπείτε μέσα θα πάρετε ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι το οποίο θα σας δείξει πού θέλετε να πάτε και τι να κάνετε. Το τμήμα φυσικής, τόσο στο κέντρο όσο και στο ΚΕΔΕΚ που είναι δίπλα στο ΝΟΕΣΙΣ, που είναι και αυτό απειθήτα, συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις. Άρα, αν θέλετε να έρθετε αύριο στο τμήμα φυσικής ή την άλλη Κυριακή, αλλιώς στο ΝΟΕΣΙΣ μπορείτε να έρθετε δίπλα στο ΝΟΕΣΙΣ στο ΚΕΔΕΚ, μόνο αύριο που θα ανοίξουν τα ερευνητικά εργαστήρια και θα δείτε πολύ ωραία πράγματα που σχετίζονται με το φως, τηλεπικοινωνίες και διαγνώσεις.
0: Τι ώρα να έρθουμε? 10 το πρωί.
1: Είναι ανοιχτά για το κοινό, κανονικά. Υπάρχουν άτομα στην είσοδο τα οποία είναι οι εθελοντές, είναι φοιτητές του ΑΠΘ με ειδικά μπλουζάκια, οι οποίοι θα σας δώσουν τα φυλάδια και θα σας καθοδηγήσουν για το πού και πώς θα πάτε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε εσείς, αν θέλατε κάτι να προσθέσετε.
1: Εγώ, είναι επισκέψεις οι οποίες είναι προσβάσιμες για όλη την οικογένεια. Έρχονται, επειδή συμμετέχω πολλά χρόνια σε αυτό, έρχονται και με ωραία παιδιά. Έρχονται και μαθητές δημοτικού, έρχονται παρέες φοιτητών και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για μια πολύ ωραία βόλτα είτε στο κέντρο της πόλης, είτε στην περιοχή της Τέρμης, σας είπα, στο ΚΕΔΕΚ, για να δείτε χώρους και εργαστήρια του Πανεπιστημίου. Πάσης φύσης.
0: Ωραία. Ωραία. Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και προσωπικά σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Ελπίζω να δώσαμε αυτά που έπρεπε να δώσουμε σήμερα στον κόσμο για την Παγκόσμια ημέρα φωτός και με την υπόσχεση ότι θα είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι το καινούργιο και ό,τι είναι χρήσιμο να είναι εις γνώση όλων των ακροατριών και των ακροατών. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Άστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Εγώ αύριο θα είμαι στο ΚΕΔΕΚ πάντως, οπότε όποιος έρθει από εκεί αν μπορεί να με ρωτήσει και να του δώσω και περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τα πράγματα που μπορεί να δει στο ΚΕΔΕΚ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο, όπως λένε, στις προσπάθειές σας για βελτίωση της ανθρωπότητας. Θα το πω, μπορεί να φαντάζει μεγάλο, αλλά από κάτι τέτοια μικρά ή κάποιου μεγέθους, τέλος πάντων, εργαστήρια, βγαίνουν πολύ μεγάλες εφευρέσεις, βγαίνουν πολύ, πολύ ωραία τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία ευκολύνουν, θέλω να πιστεύω, τη ζωή μας και διαγράφουν ένα πολύ πιο ωραίο μέλλον από ένα παρόν που έχουμε τώρα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Μάκης Αγγελακέρης, καθηγητής φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στον τομέα συμπυκνωμένης ύλης και υλικών. Παγκόσμια ημέρα φωτός. Και φιλοσοφικά τι λένε? Φιλοσοφικά λένε ότι ζούμε το παρελθόν. Γιατί το φως, αυτό που μας στέλνει εδώ ο ζωοδότης ήλιος, θέλει 8 λεπτά για να έρθει. Άρα ζούμε στο παρελθόν.

Λάουρα Παουζίνη, η μοναξιά. La solitude είναι. Χρόνια της πολλά, χρόνια της καλά να έχει.

0: Λευτεράκι, τα είδες!
1: Τι να δω, ρε Ζωζό!
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Ε, πού πήγαιναν, κομβόι!
1: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
0: Θα μάθεις! Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
0: Τις κληρώσεις!
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
8: Σε ρυθμό Σουκού.

Σε έναν κόσμο που εστιάζει στο άσχημο, το δύσκολο, το κακό, εμείς θα επιμένουμε στο όμορφο, το καλό, την αγάπη και τη δύναμη του κάθε ανθρώπου.

0: someday, some way.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, σε ρυθμό Σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας. 16 Μαΐου σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Φωτός, όπως είπαμε, και όλα αυτά που ακούσαμε λίγο πριν από τον καθηγητή από το Αριστοτέλειο. Τη Δευτέρα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα μουσεία. Διεθνή τη λένε, παγκόσμια τη λέμε εμείς, για το 2026. Και όπως ξέρετε, συνήθως οι παγκόσμιες ημέρες έχουν τίτλο, έχουν μια θεματική ενότητα, θα μπορούσαμε να πούμε. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Αυτή είναι η θεματική, αυτός είναι ο τίτλος για τη Διεθνή ημέρα μουσείων 2026, που είπαμε είναι τη Δευτέρα. Πολλές οι εκδηλώσεις μέσα, όμως έτσι όπως έψαχνα να δω τι γίνεται από εδώ και από εκεί, τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο για τα μουσεία, για την Παγκόσμια ημέρα των μουσείων, συνάντησα μια δημοσίευση που έχει γίνει πριν από 3 χρόνια και λέω για να δω τι είναι. Διεθνής, λέει, ημέρα μουσείων, ενώνουν όντως τα μουσεία τον κόσμο? Ήταν η ερώτηση που τέθηκε πριν από 3 χρόνια. Και μετά από 3 χρόνια βγαίνουν τα μουσεία και λένε ναι, τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. 3 χρόνια πριν, το βιβλίο του δημοσιογράφου και διδάκτορος Κώστα Λασκαράτου είχε τον τίτλο «Μουσεία Influencers», δηλαδή «Μουσεία Επιδράστες», όπως μας λέει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης για την μετάφραση του influencers. Και ψάχνοντας τον βρήκα, τον Κώστα τον Λασκαράτο, τον διδάκτορα, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε και για την Παγκόσμια ημέρα και αν όντως τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο και με ποιον τρόπο. Αγαπητέ κύριε Λασκαράτο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Πώς σας βρήκε η σημερινή ημέρα, το σημερινό ξημέρωμα?
2: Είναι ηλιόλουστη η Αθήνα σήμερα, έχει πολύ ωραίο καιρό, οπότε όταν ξεκινάει η μέρα με ήλιο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
1: Σωστό.
2: Να χαμογελάσουμε, να πιούμε ένα καφέ και να ξεκινήσουμε από νωρίς τις δουλειές.
1: Σωστό, σωστό. Αυτές οι δουλειές που ποτέ δεν τελειώνουν, αλλά ευτυχώς εμείς έχουμε μία από τις καλύτερες δουλειές, έτσι, και το διασκεδάζουμε κιόλας ταυτόχρονα. Πώς το λέει, κάνουμε ψυχοθεραπεία. Λοιπόν...
2: Είναι σημαντικό, γιατί η δουλειά δεν μπορεί να είναι η ζωή σου, όλη σου η ζωή να είναι η δουλειά, αλλά αν η δουλειά δεν είναι ένα ευχάριστο κομμάτι της ζωής σου, τότε αυτό δημιουργεί άλλα προβλήματα.
1: Έτσι.
2: Γύρω-γύρω.
1: Έτσι, έτσι, η δουλειά δυνάστης. Λοιπόν, τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Τι εννοεί ο ποιητής, τι θέλει να πει ο ποιητής?
2: Και μάλιστα ο ποιητής στην αρχική του έκδοση, στα αγγλικά δηλαδή, διορτάται ICOM, το Διεθνές Συμβούλιο δηλαδή, mm-hmm. για τα μουσεία, δεν διορτάται, λέει καταφατικά, το αποτυπώνει, τα μουσεία ενώνουν ένα διχασμένο κόσμο. Παρατηρεί λοιπόν, χωρίς αμφιβολίες, ότι ο κόσμος μας είναι διχασμένος, δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια
1: από
2: τους πολέμους που παρακολουθούμε και γινόμαστε μάρτυρες όλα αυτά τα ανατριχιαστικά στην ανθρωπότητα. Είμαστε όμως διχασμένοι και χωρίς πολέμους. Ξέρουμε όλοι mm-hmm. πολλές φορές από τα παιδικά χρόνια. Έτσι, τι γίνεται στα σχολεία με το bullying, το παρακολουθούμε. Ο κοντός, ο ψηλός, ο λίγο πιο παχουλός, ο λίγο πιο ίσχνος, αυτός που έχει πολλές παρέες, ο άλλος που δεν έχει παρέες.
1: Ο έτσι κουρεμένος, ναι, ναι, πώς είναι έτσι κουρεμένος αυτός, τα αυτιά του που πετάνε και τέτοια, ναι, οπωσδήποτε.
2: Έτσι ακριβώς. Από πολύ νωρίς ξεκινάνε αυτοί οι ανόητοι διχασμοί και συνεχίζονται και εμπεδώνονται και τσιμεντώνονται, και όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι γίνονται ρατσισμοί και γίνονται φυλετικές διακρίσεις και γίνονται περιθωριοποιήσεις ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. Τα μουσεία λοιπόν παρατηρούν αυτό το διχασμένο κόσμο και έρχονται να πούν ότι τον ενώνουν. Τον ενώνουν πράγματι? Αυτό ήταν το ερώτημα που είχαμε βάλει πριν από 3 χρόνια στο βιβλίο «Μουσεία Influencers». Τι προσπαθούσα να πω εγώ σε αυτό το βιβλίο, ότι υπάρχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που τους θεωρούμε influencers, ότι έχουν μια επιδραστικότητα επειδή διαφημίζουν μερικά προϊόντα, επειδή τους κάνουν 5-6 καρδούλες και ορισμένα like στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως έτσι ίσως αποδυναμώνουμε, να μην πω ευτελίζουμε, τον όρο επιδραστικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι, θεσμοί με μεγαλύτερη επιδραστικότητα από αυτούς που έχουν εκατομμύρια followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, mm-hmm. και τα μουσεία, ένας τόσο παλιός θεσμός, είναι ένας θεσμός με μεγάλη επιδραστικότητα. Γιατί μπορεί με το παράδειγμά του, με τις πρωτοβουλίες που παίρνει, με τις επιλογές που κάνει, να ασκήσει πολιτική, να δώσει το σωστό παράδειγμα, να δώσει αφορμές για σκέψη. Όταν δηλαδή πηγαίνει σε ένα μουσείο και έχει απόλυτη, και δίνει απόλυτη πρόσβαση σε ανθρώπους με αναπηρίες και μπορούν και να φτάσουν μπροστά από τα εκθέματα και να καταλάβουν τι ακριβώς βλέπουν, ακόμα και αν η όρασή τους δεν είναι ισχυρή, και να ακούσουν αυτά που λέει ο ξεναγός, ακόμα και αν η ακοή τους είναι εξαιρετικά ασθενής, τότε το μουσείο δίνει με το παράδειγμά του το μήνυμα ότι όλοι εδώ χωράμε, όλοι εδώ είμαστε το ίδιο ευπρόσδεκτοι.
1: Ένα παράδειγμα από όλο αυτό που μου λέτε είναι αυτό που έχετε γράψει για την στο Μουσείο Modern Technics, Museum of Modern Art, το 2017, ή το άλλο που είπατε ότι υπάρχει ένα μουσείο στη Βρετανία, διαβάζω, έχετε κάνει το Queer Britain, όπου είναι ένα μουσείο, το 2022 διαβάζω, ότι είναι το πρώτο εθνικό μουσείο αφιερωμένο στην LGBTQ κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Είναι δύο διαφορετικά παραδείγματα, το πώς τα μουσεία μπορεί να ενώσουν. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πώς ένα μουσείο λέει όχι στους αποκλεισμούς λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή του τρόπου τον οποίο αυτό προσδιορίζεται ένα πρόσωπο. Το άλλο παράδειγμα που αναφέρεται από το 2017, από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Αμερικής, έχει να κάνει με το πώς ενώνουν περισσότερο στο κομμάτι των διεθνών σχέσεων. Ήταν τότε ο Τραμπ πάλι πρόεδρος της Αμερικής, υπήρχαν κάποιες αποφάσεις του ίδιου για τρίτες χώρες οι οποίες έδειχναν μια στάση μη φιλική προς τον άνθρωπο, προς την ανθρώπινη υπόσταση, και έτσι το μουσείο αποφάσισε να πάει κόντρα που στον πιο ισχυρό της χώρας του, στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και να παρουσιάσει εκθέσεις με έργα ανθρώπων από χώρες στις οποίες είχε αποκλείσει τη βίζα ο Ντόναλντ Τραμπ εκείνη την περίοδο. Άρα δηλαδή, τι έκανε το μουσείο? Είπε ότι εμείς διαφωνούμε με τους αποκλεισμούς, με τα τείχη που υψώνει η δική μας χώρα. Είμαστε ένα μουσείο με δημόσιο λόγο, με μεγάλο εκτόπισμα, με επιρροή. Όσο ακούγεται ο πρόεδρος, ξέρουμε ότι θα ακουστούμε και εμείς στην παγκόσμια κοινότητα. Και δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Άρα λοιπόν εδώ ήρθε το μουσείο τι να πει, ότι εμείς θέλουμε να ενώνονται οι άνθρωποι, όχι να χωρίζονται, όχι να υπάρχουν αποκλεισμοί. Δεν θέλουμε μια κλειστή Αμερική, θέλουμε μια ανοιχτή Αμερική.
1: Και κάτι αντίστοιχο μπορούμε να βρούμε σε πάρα πολλά σημεία ανά τον κόσμο, είτε είναι το μουσείο που έχουμε στο Βερολίνο, που έχει να κάνει με όλο εκείνο το, με το τείχος του Βερολίνου και όλη την ιστορία της Ανατολικής Γερμανίας, που έχει πάρα πολλούς επισκέπτες. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ήδη το Εβραϊκό Μουσείο πόσα χρόνια σε λειτουργία, και ήδη έχει ξεκινήσει και η κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος, που θα γίνει εδώ πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς είναι όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν, τα οποία μας βάζουν μέσα σε μία, μας κοινωνούν, μας κάνουν κοινωνούς καταστάσεων, έτσι ώστε να ξέρουμε το τι έχει γίνει, πώς έχουν εξελιχθεί σε όλα αυτά τα χρόνια όλες αυτές οι δραστηριότητες, και δεν νομίζω ότι όταν κάποια στιγμή κάποιος γίνεται κοινωνός ενός θέματος και μπορεί να το αντιληφθεί με την παρουσίαση που κάνει το κάθε μουσείο, νομίζω ότι πλέον το βλέπει και πολύ διαφορετικά. αυτή...
2: Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι εμείς ανήκουμε σε μια γενιά που τα μουσεία μας φόβησαν λιγάκι. Δηλαδή, πόσες φορές ακούγαμε αυτό το σουτ, σουτ, σουτ, εδώ είναι μουσείο. Ναι. Σαν να βρίσκεσαι σε νεκροταφείο.
1: Και μην
2: είναι κάτι πολύ ζωντανό, δεν είναι νεκροταφείο. Μην βγάζετε φωτογραφίες. Τότε είχαμε τα φιλμ με τα φλάσ. Οπότε υπήρχαν πολλά όχι, πολλές απαγορεύσεις. Σήμερα τα μουσεία σου ζητάνε να βγάλεις φωτογραφίες και να διαδώσεις τον πολιτισμό, την τέχνη, οτιδήποτε εκθέτουν και επικοινωνούν. Και βεβαίως έχουν μια τύχη και μια ατυχία να το ομολογήσουμε αυτό ως ζωντανοί οργανισμοί στην ίδια η κοινωνία. Η τύχη είναι ότι από πολύ μικροί άνθρωποι μαθαίνουν την ύπαρξή τους και μαθαίνουν να κινούνται στους χώρους ακόμα και μέσα από τις σχολικές εκδρομές. Η ατυχία είναι ότι ξέρουμε όλοι τις σχολικές εκδρομές παραμένει αυτό το σουτ, καθίστε στη σειρά, καθίστε ακίνητοι, που συχνά για παιδιά μικρής ηλικίας αποτελεί και μια δύσκολη συνθήκη. Όμως ακόμα και εκεί τα μουσεία κάνουν ειδικά προγράμματα, έξυπνα προγράμματα, χρησιμοποιούν την τεχνολογία, δίνουν έτσι πιο διαδραστικές εμπειρίες και κερδίζουν το νεαρότερο κοινό από τα μικρά τα του, όπως λέμε.
1: Ποια είναι η δικιά σας, κύριε Λασκαράτο, ποια είναι η δικιά σας τοποθέτηση σχετικά με τις επεμβάσεις ή αυτές τις, πώς να τις χαρακτηρίσω, που πηγαίνουν στα μουσεία και πετάνε μπογιές σε πίνακες και σε οτιδήποτε άλλο βρούνε?
2: Εντάξει, οι ακτιβιστικές δράσεις...
1: Αυτό το ακτιβιστικό δεν είχα στο νου μου τη λέξη. Ναι.
2: Υπάρχουν σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας. Πολλές φορές λέμε, για να μιλήσουμε με κάθε ειλικρίνη, ήταξαν λέει τρικάκια και ακούγεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι, νομίζεις ότι θα σε ανατινάξει κάποιος με τα τρικάκια.
1: Έλατε.
2: Τα τρικάκια τι είναι, χαρτάκια. Mm-hmm. Χαρτάκια που γράφουν... Διαφωνώ μαζί σου ή πιο έντονα. Για να μην παρεξηγηθώ, προφανώς όλοι πρέπει να κινούμαστε στο πλαίσιο της νομιμότητας. Αλλά υπάρχει γύρω μας τεράστια παρανομία, τεράστιες πράξεις πρόκλησης, χρήμα μοιράζεται από εδώ και από εκεί. Θεωρώ ότι το να πετά κάποιος χαρτάκια και να φοβόμαστε τα χαρτάκια είναι σχεδόν υποκριτικό. Εσείς βάλατε τώρα ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αν μπορείς να μπεις σε ένα μουσείο και να το μετατρέψεις σε ένα μπάτι σκύλια λέστε, να βρεθείς απέναντι από μια παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά που σε όρους χρηματιστηρίου κοστίζει και εκατομμύρια, αλλά σε όρους τέχνης αισθητικής πολιτισμού δεν μπορεί να μετρηθεί, γιατί συγκινεί ανθρώπους, προσφέρει ερεθίσματα φοβερά, και να το καταστρέψεις. Αν μιλάμε για καταστροφή, εδώ μιλάμε για μια παράνομη πράξη. Δεν χρειάζεται η δική μου άποψη.
1: Μάλιστα.
2: Είναι καταδικαστέο. Το να μπεις βεβαίως σε ένα μουσείο και να διεκδικήσεις το χώρο σου, να μπεις δηλαδή, να σας πω κάτι, ένα διαφορετικό ακτιβισμό. Mm-hmm. Πόσες φορές η διάσημη συγγραφέας η Βικτόρια Χίσλοπ έχει μπει στην Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βρετανικό Μουσείο, με την ελληνική σημαία στην πλάτη και λέει: Για αυτά τα γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ο Παρθενώνας είναι εκεί, στέκεται όρθιος. Ένα μνημείο μοναδικό πρέπει να επανενωθεί. Αυτή είναι μια ακτιβιστική πρωτοβουλία.
1: Σωστά.
2: Μας αρέσει, νομίζω, στους περισσότερους.
1: Βεβαίως.
2: Και οι άλλες έχουν στοιχεία ακτιβισμού. Γι' αυτό υπάρχουν κάποια μουσεία που, επειδή κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να το κόψουν από τη ρίζα αυτό το ζήτημα που συχνά πυκνά συμβαίνει, και όταν τίθεται σε κίνδυνο και τα έργα δεν το συζητάμε ότι είναι απολύτως καταδικαστέο, τι έκαναν, διοργάνωσαν. Υπάρχουν μουσεία, το γράφω στα μουσεία influencers, το γράφω μέσα αυτό το παράδειγμα. Υπάρχουν μουσεία που διοργάνωσαν τέτοιες δράσεις, τους κάλεσαν μόνοι τους στις αίθουσές τους για να κάνουν τη δράση προστατευμένα, ελεγχόμενα, για να επικοινωνήσουν μηνύματα. Συνήθως όταν πετάνε λάδια όχι σε πίνακες, αλλά κοντά σε πίνακες, το κάνουν για να δηλώσουν θέματα περιβάλλοντος. Τους κάλεσαν λοιπόν για να μιλήσουν ανοιχτά για θέματα περιβάλλοντος και προστασίας του περιβάλλοντος, κατανοώντας ότι δεν μπορούν να σταματήσουν τις δράσεις, δεν μπορούν να τις απαγορεύσουν, άρα έπρεπε να βρουν μια φόρμουλα να ενώσουν τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Κύριε Λασκαράτο, διαπρέψατε δημοσιογραφικά στην τηλεόραση και τώρα ετοιμάζεστε και κάτι καινούριο να κάνετε. Και νομίζω ότι ήδη εχθές ανακοινώθηκε, αλλά έχουμε και εμείς την τιμή, θα το πω, ναι, γιατί όχι, επειδή γνωρίζω ότι είναι έτσι όπως συνομιλήσαμε, είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό εδώ, πολύ μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα αυτό που είναι να κάνετε. Για πείτε μας, να μάθουν και οι ακροατές μας, τι ετοιμάζετε τώρα.
2: Όταν κυκλοφορήσαμε με τον Ανδρέα το Σιδέρι και τις εκδόσεις για το Σιδέρι στα μουσεία Influencers, σκέφτηκα ότι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να γίνει πολλά πράγματα. Ένα από αυτά μια σειρά ντοκιμαντέρ. Έτσι λοιπόν άρχισα να το δουλεύω. Κατέθεσα μια πρόταση στη δημόσια τηλεόραση και με χαρά μπορώ να πω πια ότι η ΕΡΤ απεδέχθηκε και έχουμε ξεκινήσει τα γυρίσματα και προχωράμε σε μια πολύ φιλόδοξη παραγωγή με τίτλο «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου». Τι κάνουμε? Πηγαίνουμε στα μουσεία σε ολόκληρο τον κόσμο, ξεκινώντας από την Ευρώπη, αλλά θα επεκταθούμε σε ολόκληρο τον κόσμο και με σκηνικό μόνο τα μουσεία, αίθουσες με απέραντη ομορφιά, πίστευτους θησαυρούς, αλλά και τα αρχιτεκτονήματα που πολύ συχνά είναι τρομερά και πρέπει να καταγραφούν στο φακό. Προφανώς προβάλλουμε αρχαιότητες, ελληνικές ή σύγχρονα έργα τέχνης τα οποία φιλοξενούνται, αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί. Συναντάμε πρόσωπα, ακούμε ιστορίες και ψάχνουμε το κάτι ελληνικό που μπορεί να δημιουργήσει και στον τηλεθεατή ένα ενδιαφέρον, να το πω και έτσι, τηλεοπτικό, γιατί μιλάμε για μια τηλεοπτική παραγωγή. Έχουμε συναντήσει Έλληνες επιστήμονες την ώρα που διαπιστώνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος σε μια προθήκη ενός τεράστιου μουσείου. Και πρέπει το μουσείο, επειδή πήγε ο Έλληνας ειδικός, να πει συγγνώμη, λάθος, αυτό που σας δείχναμε δεν ήταν σωστό. Ελάτε του χρόνου να γίνει μια αλλαγή. Έχουμε συναντήσει Έλληνες curators που έχουν στήσει ένα μικρό χωριό σε μεγάλα μουσεία. Και λες, μα είναι δυνατόν τώρα από την Ελλάδα, τη μικρή Ελλάδα, σε αυτό τόσο μεγάλο μουσείο, στην άλλη άκρη του κόσμου, να συναντάω 10 Έλληνες?
1: Ναι.
2: Οπότε κάθε επεισόδιο έχει προφανώς και την ομορφιά της τέχνης, έχει όμως και την ομορφιά του ανθρώπου, της ανθρώπινης ιστορίας, και κάπως έτσι από το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ θα συναντήσουμε την Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Ήδη ταξίδεψα, ήδη έκανα ένα ταξίδι με το νου σε όλα αυτά.
2: Έχουμε την Νικόλτρια Αλεξανδροπούλου που έχει την παραγωγή αλλά και την σκηνοθετική επιμέλεια του μεγάλου αυτού project. Γιατί είναι δύσκολο τώρα, πηγαίνεις κάποιες συγκεκριμένες λίγες μέρες σε κάποια σημεία στο εξωτερικό και πρέπει να έχεις συναντηθεί με όλους. Τα μουσεία να δέχονται τις συγκεκριμένες μέρες να σου ανοίξουν τους χώρους τους. Οι καλεσμένοι όλοι μαζί να φτιάξουν τα προγράμματά τους και εσύ το δικό σου για να τους συναντήσεις σε συγκεκριμένες ώρες. Όλο αυτό το πράγμα έχει πολύ από πίσω σχεδιασμό. Αλλά ελπίζουμε να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με μια κινηματογραφική αισθητική.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλό το αποτέλεσμα και δεν το λέω τυπικά, αλλά γνωρίζοντας παράγοντες, γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας τη διάθεση που υπάρχει για να γίνει αυτό το γύρισμα, να γίνουν όλα τα γυρίσματα, να υλοποιηθούν και να μαζευτούν όλα αυτά εδώ, γιατί δεν είναι μόνο τα γυρίσματα, είναι και το μοντάζ, είναι και όλη η παραγωγή και πού θα πάμε και πού θα μείνουμε και με ποιους θα... όλο αυτό εδώ. Νομίζω ότι και μόνο η δική σας η διάθεση και γνώση πλέον που έχετε πάνω σε αυτό το τομέα θα φέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και περιμένουμε να το δούμε.
2: Να είστε καλά, ανυπομονώ και εγώ να σας το παρουσιάσουμε στη δημόσια τηλεόραση.
1: Ειλικρινείς ευχαριστίες για τη συνομιλία μας.
2: Εγώ ευχαριστώ και μου θυμίσατε με αυτό το τηλεφώνημα ότι έχω αργήσει, πρέπει να ανέβω Θεσσαλονίκη, έχω καιρό να ανέβω στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, έχω και κουμπάρα στη Θεσσαλονίκη, έχω λόγους δηλαδή και ανθρώπινους και ανάγκης πραγματικής να έρθω στην πόλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ κάθε φορά.
1: Εδώ θα είμαστε, επικοινωνήστε να τα πούμε και από κοντά, να σας είστε έχουμε καλά. Και από κοντά. Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Ο Κώστας Λασκαράτος, δημοσιογράφος και διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μας μίλησε για την Παγκόσμια ημέρα μουσείων, η οποία είπαμε ότι έχει τίτλο τουλάχιστον για φέτος «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Και συνομιλήσαμε και μάθαμε, είδαμε την άποψη πώς μπορεί ένα μουσείο να ενώσει, να συμβάλλει στην ένωση του κόσμου. Λίγο πριν κλείσουμε να σας πούμε ότι έχουμε μια πρωτότυπη πολιτιστική γιορτή 5 μουσείων της πόλης που θα πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο του Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης και στο Μουσείο Ναυτοσύνης στο Μπροβλήτα 1, εκεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι μια ξεχωριστή εκπαιδευτική μεν εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική κληρονομιά και τα μουσεία της Θεσσαλονίκης, τόσο για παιδιά και νέους, όσο βέβαια και για μεγαλύτερους. Αύριο Κυριακή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο. Μία από τις πολλές δράσεις εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, τα 5 μουσεία της πόλης, στο υπαίθριο χώρο του Αριστοτελείου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, στην Προβλήτα 1, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αχ, αυτά. Είπαμε πολλά σήμερα. Ολοκληρώνουμε και την σημερινή επικοινωνία. Ό,τι δεν ακούσαμε από μουσική σήμερα, γιατί είχαμε λίγο παραπάνω λόγο από ό,τι συνηθίζουμε, αλλά υπήρχαν λόγοι που τα ακούσαμε όλα αυτά. Αύριο θα σας αποζημιώσουμε. Αύριο θα απολαύσουμε πρωινό Κυριακής εδώ στο FM 100, 8 με 10. Ωραίες μουσικές επιλογές, τα πάντα όλα που λένε. Να είστε καλά, ειλικρινείς ευχαριστίες που ήσασταν στην ακρόαση. Νίκος Ηλιάδης για τη συνέχεια, τα ιστερόγραφα, και εγώ μαζί του έως τις 12. Όλα καλά. Δελτίο ειδήσεων τώρα με την Ευδοξία Δένη.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επεισόδιο σε ποντιακό γλέντι στο γήπεδο της Νικόπολης οδήγησε στον τραυματισμό 4 ατόμων και σε 2 προσαγωγές. Σύμφωνα με την Ελλάς, περίπου 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μετά από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ μιας 18χρονης και ενός νεαρού, με την ένταση να γενικεύεται και 4 άτομα να τραυματίζονται από χτυπήματα με γέλινα μπουκάλια. Στο ΧΕΠΑ με τραύματα στο κεφάλι, ένας από τους τραυματίες. Εικόνες Black Friday τα ξημερώματα στη Τζιμισκή, με εκατοντάδες νεαρούς να έχουν κυριολεκτικά κατασκηνώσει έξω από μεγάλο κατάστημα για να αγοράσουν ηλεκτρικά ρολόγια γνωστής ελβετικής εταιρείας που διατίθεται από σήμερα σε επιλεγμένα καταστήματα ανά τον κόσμο. Καρεκλάκια, πουφ, ακόμη και κουβέρτες επιστρατεύτηκαν για να γίνει πιο άνετη η αναμονή. Μήνυμα συσπηρώσεις και σχεδιασμού της πορείας προς την Ελλάδα του 2030, όπως είπε, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε, θέτοντας το βασικό πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου. Αναφέρομαι στις εκλογές, σημείωσε ότι το δείγμα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Νομοσχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα στον Ερντογάν να κυρίσει ΑΟΖ έως και 200 ναυτικά μιλία από τις τουρκικές ακτές χώρες, λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα χωρών όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, προωθεί το κόμμα του Τούρκου Προέδρου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, το σχέδιο προβλέπει δικαιώματα για αλληλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις, αλλά και τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, που χαρακτηρίζονται αμφισβητούμενες. Σε αυτοκυρία παραπέμπουν τα πρώτα στοιχεία της Ελλάς αναφορικά με το θάνατο 24χρονο στον Πειραιά το απόγευμα της Παρασκευής μετά από πτώση από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα, προσήχθηκε και εξετάζεται ο 50χρονος που ήταν μαζί της στο διαμέρισμα. Στον Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Άπολη για μεταφορά παράτυπων μεταναστών με ηλεκτρικό πατίνι. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου, η υποβολή ενστάσεων αποκλείστηκε μέσω του gov.gr με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, μια γιορτή για όλους. Έως και το απόγευμα της Κυριακής στο φεστιβάλ, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στον Αυλιοχώρο και στις αίθουσες Νερού και Μανώλης Αναγνωστάκης. Σε αριθμούς Eurovision, η Ελλάδα ετοιμάζεται για το μεγάλο τελικό στη Βιέννη, όπου ο Ακύλας θα διεκδικήσει για λογαριασμό της χώρας μας μια ακόμη διάκριση με το Φέρτο. Έκτος στη σειρά εμφάνιση ο Ακύλας, ένα από τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, που θα μεταδοθεί ζωντανά από την κρατική τηλεόραση στις 10 το βράδυ. Σε 15η μέρη παράταση και χειρία συμφώνησης Ισραήλ και Λίβανος, ανακοίνωσε επισήμως στο State Department, η πάυση των εχθροπραξιών της 16ης Απριλίου θα παραταθεί κατά 45 ημέρες για να καταστεί δυνατή περαιτέρω πρόοδος, δήλωσε εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας εξαιρετικά παραγωγικές τις συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Ουάσιγκτον. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά ο Νίκος Ηλιάδης, ξεκινάει η εκπομπή Ιστερόγραφα.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
9: Ιστερόγραφα.
10: Κάθε Σάββατο, 10 με 12.
9: Στον FM 100. Ζουμ στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.

11 λεπτά μετά τις 10 είναι Σάββατο πρωί. Είπαμε να ξεκινήσουμε με λίγο έτσι χαλαρούς μουσικούς ρυθμούς. Είμαστε στην αρχή ενός μιας ακόμα εκπομπής υπό τον τίτλο Ιστερόγραφα. 16 Μαΐου φτάσαμε στα μέσα του μήνα. Είναι η 136η μέρα του χρόνου και μας απομένουν άλλες 229 μέχρι να αποχαιρετήσουμε και το 2026. Έτσι πρέπει να είναι, νομίζω, να μπορούμε να ξυπνάμε κάθε μέρα και να ξεκινάμε τη μέρα μας όσο γίνεται πιο χαλαρά, όπως είναι τα πρωινά του Σαββάτου για όσους βέβαια δεν εργάζονται, τα πρωινά της Κυριακής για πολύ περισσότερο κόσμο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, σε όσους μας ακούτε με τον κλασικό τρόπο μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, αν είστε στην πόλη μας ή εδώ κοντά στην Κεντρική Μακεδονία, και όσοι και όσες μας ακούτε πολύ μακρύτερα μέσω του διαδικτύου. Λίγο μπερδεμένος θα είναι ο καιρός σήμερα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Τώρα έχει έναν πολύ όμορφο ήλιο, πολύ καλή θερμοκρασία για τα δεδομένα της εποχής. Από το μεσημέρι και μετά θα πέσει θερμοκρασία, μπορούμε να έχουμε και κανένα ψηλόβροχο. Ωστόσο, από αύριο, κυρίως από Δευτέρα και βεβαίως από Τετάρτη, οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω από τα δεδομένα της εποχής. Έχουμε πολλές διεθνείς παγκόσμιες ημέρες. Ακούσατε πριν στην εκπομπή του Εμίλιου Τσαρουχά για την Παγκόσμια ημέρα φωτός. Έχουμε επίσης Διεθνή ημέρα Ειρηνική.

μετά το άναμα του σηματοδότη. Τώρα είναι από ό,τι φαίνεται και αυτό ένα δύσκολο εγχείρημα και γι' αυτό ίσως να θεσπίστηκε και αυτή η Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης, για να μας θυμίσει ότι πρέπει να έχουμε το νου μας στην καθημερινή μας συμπεριφορά, να μην είναι προκλητική, να μην δημιουργούνται εντάσεις, κυρίως στο δρόμο όπου δεν ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Είναι και Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την Κυλιοκάκη. Αυτή καθιερώθηκε το 2013 με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την αυτοάνωση διαταραχή. Τέτοια είναι αυτή η ασθένεια, εντός εισαγωγικών η λέξη, γιατί δεν πρόκειται ακριβώς για ασθένεια. Εν πάση περιπτώσει είναι μια αυτοάνωση διαταραχή η οποία προκαλεί δυσανεξία στην γλουτένη. Είναι η πιο κοινή διαταραχή που σχετίζεται με την γλουτένη και επηρεάζει περίπου το 1-2% του γενικού πληθυσμού. Πρόκειται λοιπόν για μια αυτοάνωση, ας πούμε, ασθένεια, κατά την οποία το ανοσοποιητικό μας σύστημα παράγει αντισώματα για να αντιδράσει στη γλουτένη, προκαλώντας έτσι φλεγμονή στο λεπτοέντερο. Για το θέμα αυτό γίνεται μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, όπου θα συμμετέχουν γαστρεντερολόγος, διατροφολόγος και ψυχολόγος. Όσοι έχετε χρόνο και ενδιαφέρον, μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Από την άλλη, είναι και Παγκόσμια ημέρα ουίσκι, η οποία γιορτάζεται κάθε τρίτο Σάββατο του Μαΐου. Δεν ξέρω τώρα εάν σκοπός αυτής της Παγκόσμιας ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση, να υπάρχει δηλαδή κατανάλωση με μέτρο και όχι με ακρότητες, ή είναι ενθάρρυνση για κατανάλωση με το μέτρο. Η ιδέα ξεκίνησε από έναν Σκοτσέζο φοιτητή, τον Blair Bowman, που την υλοποίησε για πρώτη φορά πριν από 14 χρόνια, το 2012, και αμέσως υιοθετήθηκε βέβαια από το Κοινοβούλιο της Σκωτίας. Ο 21 ετών τότε φοιτητής θέλησε με αυτή την πρωτοβουλία του να τιμήσει το εθνικό ποτό της πατρίδας του, αλλά και να συμβάλλει στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος στη Σκωτία. Τώρα βέβαια η Σκωτία έχει πολλά πράγματα, πολλούς λόγους μάλλον να την επισκεφτεί κανείς, έτσι κι αλλιώς το ουίσκι μπορεί να το βρεις οπουδήποτε. Πάντως, με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα, έψαξα να βρω πόσο ουίσκι καταναλώνουμε στην Ελλάδα. Εντόπισα μια έρευνα κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με την οποία η κατανάλωση ουίσκι στην Ελλάδα είχε φτάσει περίπου τα 23 εκατομμύρια λίτρα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και για να το κάνουμε αυτό έτσι πιο απτό, αντιστοιχεί σε περίπου 2,5 λίτρα, 2,3 λίτρα ουίσκι ανά άτομο το χρόνο. Εκείνη την περίοδο το ουίσκι κάλυπτε περίπου το 36-42% της αγοράς αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, ξεπερνώντας ακόμα και παραδοσιακά ποτά όπως είναι το ούζο. Πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πάντως ότι η συνολική κατανάλωση αποσταγμάτων, όχι μόνο δεν μιλάμε μόνο για το ουίσκι, έχει μειωθεί σε σχέση με πριν από περίπου 20 χρόνια, κυρίως βέβαια για οικονομικούς λόγους, γιατί αυξήθηκαν πάρα πολύ οι έμεσοι φόροι, αλλά σιγά σιγά άλλαξαν και οι καταναλωτικές συνήθειες. Παρ' όλα αυτά, το ουίσκι παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή σκληρά ποτά στην Ελλάδα.

0: έχει ακόμη.
1: Είδες τι, ωραία, τα, είδες τι ωραία τα λέει τα τραγούδια. Τα λένε όμορφα.
2: Δηλαδή φτάνει ένα ουίσκι για να αλλάξεις γνώμη.
1: Βέβαια και θα αλλάξεις γνώμη και θα
2: ερευνήσεις. Μακάρι να έφτανε. Αλλά νομίζω ότι χρειάζονται πολύ περισσότερες, πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Λοιπόν, Εμίλιος Τσαρουχάς, να συστηθούμε κιόλας, που είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ευδοξία Δένη, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Νίκος Ηλιάδης. Στα υπόλοιπα. Και μετά το πρώτο ουίσκι πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες ανά τον κόσμο. Δεν θα πάμε πολύ βαθιά, θα ξεκινήσουμε από το 1929, όταν έγινε σαν σήμερα η πρώτη τελετή βραβείων Όσκαρ στο Χόλιγουτ. Αναμεταδόθηκε για πρώτη φορά ραδιοφωνικά τον επόμενο χρόνο, το 1930, και χρειάστηκε να περάσουν 23 χρόνια για να αρχίσει πλέον να γίνεται, να μεταδίδεται μάλλον και τηλεοπτικά, και να εξελιχθεί έτσι σε ένα εξαιρετικά δημοφιλές happening. Όσον αφορά την ονομασία Όσκαρ, την πήρανε το 2010 χρόνια αργότερα, το 1939. Μιας και μιλάμε για κινηματογράφο, να πούμε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το Φεστιβάλ των Κανών, για το οποίο θα μιλήσουμε το επόμενο Σάββατο, όταν θα οδεύει προς την ολοκλήρωσή της και η φετινή διοργάνωση. Να έχουμε να πούμε πια, να δούμε όλα τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν στη διάρκεια αυτού του περίπου δεκαημέρου. Είχαμε πει στην πρώτη εκπομπή του Μαΐου, στις 2 Μαΐου δηλαδή, πριν από 15 μέρες, ότι ο μήνας αυτός σηματοδοτεί, είναι μάλλον για τη Θεσσαλονίκη, ο μήνας των πολιτικών δολοφονιών. Μήνα Μάιο δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης, μήνα Μάιο δολοφονήθηκε ο Γιώργος Τσαρουχάς, ο πρώην βουλευτής από την ασφάλεια της Χούντας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μήνα Μάιο, 9 Μαΐου, είχε δολοφονηθεί ο επαγγελματίας οδηγός Τάσος Τούσης, σε εκείνη τη μεγάλη συγκέντρωση των καπνεργατών. Και όχι μόνο, ήταν η δολοφονία και η κινητοποίηση η οποία, όπως είχαμε πει, είχε εμπνεύσει τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον επιτάφιο. Σαν σήμερα όμως, το 1948, ένας ψαράς ονόματι Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στον Θερμαϊκό, κοντά στο Λευκό Πύργο, το πτώμα του δημοσιογράφου George Polk, απεσταλμένου του αμερικανικού δικτύου CBS, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα για να κάνει ρεπορτάζ σχετικά με τον εμφύλιο πόλεμο. Συγκεκριμένα έψαχνε να βρει έναν τρόπο να συναντηθεί με τον Μάρκο Βαφιάδη, ο οποίος βρισκόταν κάπου στα βουνά. Γρήγορα διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δολοφονία, καθώς ο άτυχος δημοσιογράφος έφερε χτύπημα στο κεφάλι, ενώ ήταν δεμένος και χειροπόδαρα. Η αστυνομία προσπάθησε να επιρρύψει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο με τη σειρά του υποστήριζε ότι ο Πολκ δολοφονήθηκε από την ασφάλεια. Η υπόθεση Πολκ ήταν και με κάποια έννοια παραμένει και ως σήμερα από τις πλέον πολύκροτες που συγκλώνησαν τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, διότι παρότι παρήλθαν 78 χρόνια, παραμένει κατ' ουσία ουσιαστικά ανεξιχνίαστη. Για τη δολοφονία του κατηγορήθηκαν από την ασφάλεια 3 άνθρωποι. Ο Αδάμ Μουζενίδης ήταν επιτελικός στέλεχος του ΚΚΕ. Αυτός κατηγορήθηκε ως δολοφόνος. Και 2 ακόμη άτομα, ο Βαγγέλης Βασβανάς και ο Γρηγόρης Τακτόπουλος. Ο Γρηγόρης Τακτόπουλος ήταν δημοσιογράφος της εφημερίδας Μακεδονία και ανταποκριτής του Reuters στην Θεσσαλονίκη. Αυτοί κατηγορήθηκαν ως συνεργοί. Το δικαστήριο καταδίκασε τους Μουζενίδη και Βασβανά ερήμην τους σε θάνατο και τον Στακτόπουλο σε ισόβια. Τους καταδίκασε ερήμην τους δύο πρώτους γιατί, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, ο Μουζενίδης στο διάστημα της δολοφονίας του Πολκ ήταν ήδη νεκρός, ενώ ο Βασβανάς βρισκόταν εκτός Ελλάδος. Έπειτα από αυτές τις αποκαλύψεις, όπως αντιλαμβάνεστε, η δικαστική απόφαση άρχισε να ξεθοριάζει και να γίνεται λόγος πλέον για μια προφανή σκευωρία. Άρχισε να εμπεδώνεται η πεποίθηση ότι τελικά επιδίωξη της κυβέρνησης ήταν να εμφανίσει ως ενόχους στελέχη του ΚΚΕ, προκειμένου να καταδείξει ότι οι κομμουνιστές και οι οπαδοί τους δεν ήταν παρά στιγμή δολοφόνοι. Ο Γρηγόρης Τακτόπουλος μέχρι το τέλος της ζωής του υποστήριζε την αθωότητά του. Ουδέποτε όμως δικαιώθηκε. Έχουμε, αν ξεφυλίσει κανείς τον τύπο της εποχής, κυρίως στην Εφημερίδα Μακεδονία όπου εργαζόταν και ο Γρηγόρης Τακτόπουλος, θα δει πάρα πολλά ρεπορτάζ γύρω από αυτό το θέμα και αρκετά στοιχεία, τα οποία όμως και παρά τη διάχυτη υπεποίθηση όχι μόνο της κοινής γνώμης αλλά και από άλλους ερευνητές οι οποίοι έκαναν έρευνα γύρω από αυτή την υπόθεση, δυστυχώς δεν υπήρξε αναψηλάφιση, δεν έγιναν δεκτά τα 4 αιτήματα τα οποία υποβλήθηκαν προς τον Άριο Πάγου για επανάληψη της δίκης. Κανένα δεν ευδοκίμησε παρά την επιμονή των συγγενών αλλά και ομάδας δημοσιογράφων της Θεσσαλονίκης. Και όπως αντιλαμβάνεστε, όσο περνούν τα χρόνια, όσο περνούν οι δεκαετίες και χάνονται τα ίχνη, αλλά και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι πιθανότητες να αποκαλυφθεί κάποτε η αλήθεια γύρω από αυτή την υπόθεση της δολοφονίας του George Polk όλο ένα και θα λιγοστεύουν. Αυτά περί επιστροφής στο παρελθόν. Για να επιστρέψουμε στο παρόν, συμβαίνουν πολλά πράγματα. Θα δούμε αρκετά από αυτά στην συνέχεια της εκπομπής με τους σημερινούς καλεσμένους μας. Είναι οι πολιτικές εξελίξεις, είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ξεκίνησε χθες. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά το πρώτο μουσικό διάλειμμα για αυτό το θέμα. Είναι επίσης εξελίξεις εδώ στην πόλη με ένα πάρα πολύ σημαντικό φόρουμ καινοτομία στο οποίο διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχαμε εξελίξει μέσα στη βδομάδα με το αεροδρόμιο Μακεδονία, κυρίως με την αποχώρηση ουσιαστικά της Ryanair. Τα δρομολόγια της θα περιοριστούν περίπου στο 1/3 από ό,τι είναι σήμερα. Επίσης είχαμε μια μερική αποχώρηση της FedEx, είναι μια αεροπορική εταιρεία η οποία μεταφέρει εμπορικά προϊόντα και η οποία ανακοίνωσε ότι το τμήμα της, το τμήμα εκτελονισμού που είχε εδώ στην Θεσσαλονίκη μεταφέρεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατά τα άλλα διατηρεί κανονικά τα δρομολόγια μεταφοράς εμπορευμάτων. Όμως, προσπαθώντας να ταξινομήσω με δημοσιογραφικά κριτήρια τα γεγονότα της εβδομάδας που ολοκληρώνεται αύριο, το μυαλό μου στριφογύριζε διαρκώς σε ένα και μόνο περιστατικό. Περιστατικό δραματικό που με βάση παλαιότερα δημοσιογραφικά ήθη το ξεπερνούσαμε, καθώς θεωρούσαμε ότι οι αυτοκτονίες δεν θα πρέπει να προβάλλονται για πολλούς λόγους. Δεν τις δημοσιεύαμε καν. Πώς μπορεί όμως να παρακάμψει κάποιος αυτό το οποίο συνέβη στην Ηλιούπολη με θύματα δύο κορίτσια 16-17 χρονών. Αναζήτησα να δω στοιχεία για τις αυτοκτονίες τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα στοιχεία, από το 2022 ως το 2025, κάθε χρόνο περίπου 10 παιδιά ηλικίας από 12 έως 19 ετών χάνουν με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους. Φέτος μάλιστα ο αριθμός αυτός ανήλθε ήδη στους 10, αν συμπεριλάβουμε έτσι με κάποια διασταλτική διάθεση και την χθεσινοβραδινή. Φαίνεται από πρώτο χέρι, από πρώτη ματιά μάλλον, να είναι αυτοκτονία μιας 25χρονης στην Αθήνα, αλλά η υπόθεση είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Φτάσαμε ήδη στους 10. Οι επιστήμονες επισημαίνουν πως η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία, δεν είναι μια ξαφνική ακατανόητη αντίδραση, δεν είναι ένα ευνίδιο ή μόνο παραγωγικό γεγονός, αλλά πρόκειται για μια πολύ παραγωγική και εξελισσόμενη διαδικασία. Ιδιαίτερα στην εφηβεία, η ψυχική δυσφορία που νιώθουν τα παιδιά συνήθως δεν εκφράζεται. Περνά κάτω από τα ραντάρ μας. Δεν εκφράζεται με τρόπο άμεσα αναγνωρίσιμο από το οικογενειακό περιβάλλον. Τα παιδιά δυσκολεύονται να εκφράσουν τη δυσφορία που νιώθουν και να αναζητήσουν εγκαίρως βοήθεια. Σύμφωνα με τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτές τις συμπεριφορές, κρίσιμη παράμετρος είναι η ποιότητα των σχέσεων. Η αίσθηση ασφάλειας, το αίσθημα της ασφάλειας, η συναισθηματική εγκύτητα και η διαθεσιμότητα από το οικογενειακό, το σχολικό και το κοινωνικό περιβάλλον, ώστε το παιδί να νιώσει ότι εκφράζοντας το πρόβλημά του, ακόμα και αυτό το οποίο με τα δικά του μάτια, τα εφηβικά, θεωρεί ως το πιο ακραίο, ότι μπορεί να βρει κατανόηση και υποστήριξη και ότι δεν θα εισπράξει απόρριψη. Διότι θεωρώ ότι κανένα παιδί δεν οδηγείται στην αυτοχειρία επειδή φοβάται πως θα αποτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκείνο που ίσως φοβάται περισσότερο είναι μήπως αυτή η αποτυχία των πανελλαδικών οδηγήσει το περιβάλλον του, οικογενειακό και κοινωνικό, στο να το απορρίψει. Και στη σημερινή εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης, η απόρριψη είναι περισσότερο οδυνηρή από ό,τι συνέβαινε τα δικά μας χρόνια, τα εφηβικά χρόνια, πολύ παλαιότερων δεκαετιών. Ας το έχουμε καλά λοιπόν αυτό στο μυαλό μας, κυρίως όσοι έχουμε παιδιά, ας μην αφήνουμε ούτε μια μέρα που να μην τους δείχνουμε ότι τους νοιαζόμαστε, ότι τους αγαπάμε, να μην δείχνουμε την εκτίμησή μας προς το πρόσωπό τους, την εμπιστοσύνη μας και φυσικά την διαρκή διαθεσιμότητά μας. Όχι με τρόπο καταπιεστικό, γιατί συχνά έτσι συμβαίνει, αλλά με τρόπο δημιουργικό που θα κάνει το παιδί να νιώσει ότι μπορεί να μας εξομολογηθεί οτιδήποτε το απασχολεί, χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο να πέσει στα μάτια μας, χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο ότι μπορεί αυτή η εξομολόγηση να οδηγήσει τελικά σε απόρριψη. Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 10, πάμε για το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με πιο πεζά θέματα, τα οποία όμως καλώς ή κακώς είναι στην επικαιρότητα και από ό,τι φαίνεται τους επόμενους μήνες θα μας απασχολούν καθημερινά, διότι φαίνεται πως μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός, Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη, Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας, TV 100, FM 100.
4: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
1: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Μάιος θα είναι και ο μήνας, από ό,τι φαίνεται, που θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης των δύο νέων κομμάτων. Η μία περίπτωση είναι της Μαρίας Καριστιανού, η οποία μάλιστα γνωστοποίησε και την ημερομηνία και τον τόπο. Θα είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιο, 21 του μήνα, δηλαδή την προσεχή Πέμπτη. Θα μας ανακοινώσει το όνομα του κόμματος και προφανώς και κάποια στελέχη, από ένα μήνυμα το οποίο μάλιστα έγινε μέσω AI για να μας γνωστοποιήσει την ημερομηνία ανακοίνωσης του κόμματος. Εικάζεται ότι το όνομά του μπορεί να είναι Ελπίδα. Θα δούμε. Και από ό,τι φαίνεται και ο Αλέξης Τσίπρας μάλλον το πάει για Μάιο. Μέχρι πριν από 2-3 μέρες οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα πάει μάλλον για το πρώτο 15 του Ιουνίου. Τώρα φαίνεται και αυτός ότι ανοίγει βηματισμό, βλέπει ότι δημιουργούνται κόμματα, ότι ο Πρωθυπουργός φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά την υπόθεση των εκλογών το φθινόπωρο, οπότε βιάζεται και αυτός να βγει μπροστά και επισήμως. Αυτές τις πολιτικές εξελίξεις, ξεκινώντας βέβαια από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο όπως είπαμε ξεκίνησε χθες, θα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Οικονόμου. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Από την ηλιόλουστη Βόρεια Ελλάδα, να μην πω που
0: βρίσκομαι. Να μην μπούμε σε ποιο πόδι βρίσκεσαι της Χαλκιδικής. Λοιπόν,
1: κοιτάξτε, έχω σταματήσει εδώ και καιρό να πηγαίνω στη συνέδρια, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν αποτελούν πια τρομερά και φοβερούς χώρους ζήμωσης, αλλά μάλλον χώρους όπου επιδιώκεται κάποιο πολιτικό μήνυμα και δεν έχει καμία σχέση με τα παλιά συνέδρια που είχαμε ζήσει επί Πασόκ με εκλογή Σιμίτη, επί Νέα Δημοκρατία με Κώστα Καραμαλή κτλ.
0: Τα οποία έβγαζαν, παρήγαγαν και πολιτική. Έτσι, δηλαδή, τώρα στα συνέδρια νομίζω γίνονται δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να μιλήσουν τα πρωτοκρασά τα στελέχη, με πρώτο και καλύτερο βέβαια τον επικεφαλής του κάθε κόμματος, και να γίνουν και οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο χαμηλότερων στελεχών για το ποιοι θα εκλεγούν στα κομματικά όργανα, αν αυτό έχει κάποια σημασία. Τώρα.
1: Ναι, σωστά. Δηλαδή, εξαίρεση νομίζω αποτέλεσε το τελευταίο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έγινε όλο αυτό το πατυρντή για να εξωστρακιστεί ο Κασελάκης.
0: Ναι, ήταν άλλο το διακύβευμα εκεί, άλλη πίεση. Νίκο, το χθεσινό μήνυμα του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποιο είναι, αν το αποκρυπτογραφήσουμε, τι είναι τα 2-3 πράγματα τα οποία προκύπτουν?
1: Κοίταξε, το ένα το είχαμε δει τις τελευταίες μέρες, είναι ένα μήνυμα προς το εσωτερικό, προς τα στελέχη, ετοιμαστείτε, βγείτε προς τα έξω, μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία προς τις εκλογές. Αυτό είναι το ένα, με ας πούμε αν θέλεις και ένα υστερόγραφο προς όλους αυτούς που έχουν αποστασιοποιηθεί, αυτό το κάλεσμα που έκανε να συστρατευτούν, νομίζω ότι προς τον Καραμαλή απευθύνεται αυτό και σε κανέναν άλλον, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι έχει τελειώσει από την υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό το μήνυμα της συστράτευσης απευθυνόταν περισσότερο προς αυτό το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο οποίος ωστόσο δεν πήγε στο συνέδριο. Το μόνο Καραμαλή που είδα εγώ χθες ήταν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέσα από αυτό το βίντεο το οποίο προβλήθηκε στη διάρκεια του συνεδρίου.
1: Ναι. Και αν πρόσεξες, υπήρξαν πολλές αναφορές του Πρωθυπουργού στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έτσι ώστε να υπάρχει, ας το πούμε, αυτό προς αυτή τη μεριά το μήνυμα. Εδώ να πούμε ότι είχε και ένα ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Θόδωρου Ρουσόπουλου στη θέση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, και ο οποίος ήταν και ο μόνος ομιλητής χθες πριν από τον Πρωθυπουργό, που και αυτό νομίζω περιέχει ένα κομμάτι μηνύματος προς ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκονταν από πολλά χρόνια κοντά στον Κώστα Καραμαλή. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα το εσωκομματικό, από εκεί προέχει 2-3 προς την ευρύτερη κοινωνία, που έχει να κάνει και με το σύνθημα, το ότι βαδίζουμε προς το 2030. Το καινούργιο είναι το ερώτημα, οι απαντήσεις που έδωσε στο ερώτημα γιατί μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, αναλύοντας, παυσιάζοντας πολύ αναλυτικά θα έλεγα, κράτησε σχεδόν μία ώρα και πέντε λεπτά η ομιλία του, το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχει και μία αίσθηση στο εσωτερικό ότι το εσωτερικό μάνα του κόμματος δεν ξέρει και πολύ καλά το τι ακριβώς έχει γίνει και ότι τελικά ασχολείται πιο πολύ με τα ζητήματα που προκαλούν ένα ευρύτερο ενδιαφέρον, όπως ο ΠΚΠ κτλ. Έτσι υπήρξε και ένα τέτοιο είδους μήνυμα κατά κάποιο τρόπο το ποιος είναι ο απολογισμός της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το διακύβευμα τώρα, η τρίτη τετραετία, γιατί κάποιος πρέπει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη και τα διλήμματα που είπε ότι πια δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά είναι Μητσοτάκης ή.
0: Η Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, ναι.
1: Προσωποποιημένα πλέον.
0: Με αυτόν τον έμεσο τρόπο ουσιαστικά είπε ότι ο Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος ισοδυναμεί με Χάος. Αυτό προσπάθησε από ό,τι κατάλαβα
1: να
0: πει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Και το προσωποποίησε κιόλας λίγο, γιατί ουσιαστικά αν δεν υπάρχει ο Μητσοτάκης θα υπάρχει κάποιος από όλους αυτούς. Τώρα, γενικά έτσι η περιουέρουσα ατμόσφαιρα θα έλεγα ήταν πολλοί κόσμος από ό,τι φάνηκε και από ό,τι έμαθα κιόλας από το ρεπορτάζ που έκανα. Όχι πάρα πολύ μεγάλο πάθος που δεν χαρακτηρίζει και πολύ. Μάλλον δεν χαρακτηρίζει ποτέ τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όταν κάποιος μιλάει επί του πρακτέου και επί του τι έκανε, δεν είναι δύσκολο να ενθουσιάσει και να εντυπωσιάσει. Εγώ το καινούργιο επίσης, το δεύτερο αν θέλεις καινούργιο που είδα στην ομιλία και που το είχα έτσι διαισθανθεί τις τελευταίες μέρες και από το ρεπορτάζ, είναι αυτό το ζητηματάκι που έβαλε όσον αφορά την Προεδρία της Ελληνικής της Ελλάδος στην.
0: Το δεύτερο εξάμεινο του 27.
1: Ναι, που ουσιαστικά ήταν ένα στυλ μήνυμα ότι κοιτάξτε, εκεί εκείνη την περίοδο θα έχει την Προεδρία η Ελλάδα, είναι μια κρίσιμη περίοδο, θα κρυφθούν πάρα πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και η νέα ΚΑΠ, και ότι εκεί χρειαζόμαστε κάποια σταθερή κυβέρνηση, κάποια φιλοευρωπαϊκή που μπορεί να διεκδικήσει πράγματα, και αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε ως επιχείρημα το επόμενο διάστημα, να αξιοποιείται πολύ στο επικοινωνιακό, αν θέλεις, κομμάτι της προεκλογικής τακτικής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα, βέβαια, θα οριστικά συμπεράσματα θα έχουμε αύριο μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, αλλά συμφωνείς και εσύ ότι το συνέδριο είναι ουσιαστικά η αφετηρία της προεκλογικής εκκίνησης της Νέας Δημοκρατίας? Μέχρι πού μπορεί να προεκταθεί αυτή η περίοδος? Θα είναι το φθινόπωρο, θα είναι το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο του 2027?
1: Κοίταξε, εδώ τώρα είναι περισσότερο μία εκτίμηση που προκύπτει από το ρεπορτάζ. Η εκτίμηση που έχω είναι ότι θα έχουμε ένα 1500 από εδώ και πέρα, έτσι θα το περιέγραφα. Δηλαδή ούτε.
0: Αυτό σημαίνει φθινόπωρο.
1: Ούτε μαραθώνιος, με προοπτική να γίνει και 3.000 τύπλ. Δηλαδή να επιμείνει ο Πρωθυπουργός στην άποψή του για το θεσμικό. Νομίζω ότι αυτό παίζει ένα ρόλο, όσο και αν το θεωρούμε εμείς λίγο, και πολλοί κόσμος ενδεχομένως το θεωρεί λίγο δευτερεύον, δηλαδή αυτό το θεσμικό που λέει και ξαναλέει ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω όμως ότι στο Μητσοτάκη παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή αυτό το θέμα της αξιοπιστίας, το τι λέει και το τι κάνει. Το είπα και χθες, αυτά είπαμε, αυτά κάναμε. Νομίζω ότι το έχει ψηλά στην ατζέντα του και νομίζω ότι δεν πρέπει να το παραγνωρίσουμε. Ότι αφού έχει πει ότι θα πάει τετραετία, θα πάει τετραετία. Από την άλλη βέβαια, επειδή υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε ότι ο χειμώνας είναι δύσκολος, ότι μπορεί να προκύψει οτιδήποτε. Να πούμε εδώ βέβαια ότι ο χειμώνας έχει και ένα προτέρημα, το οποίο έχει να κάνει με τα μέτρα που θα ανακοινώσει στην έκθεση και τα οποία δεν ξέρουμε αν θα είναι μέτρα τα οποία θα τα δουν οι πολίτες στην τσέπη τους άμεσα. Συνεπώς το φθινόπωρο, Νοέμβριο, ενδεχομένως να πάει τζάμπα αν έχουμε ένα καλό πακέτο, ας πούμε, στην έκθεση, γιατί ο κόσμος δεν θα το καταλάβει.
0: Ναι, αλλά εντωμεταξύ το φθινόπωρο και όσο θα πρέπει να γεμίσουμε τα depósitos με πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο έχει.
1: Σαφώς, αλλά από την άλλη όμως σου θυμίζω ότι και η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας εκεί γύρω στο Φλεβάρι προήλθε από εν μέρη και από τα μέτρα που είχε ανακοινώσει και τα οποία ήταν τα μέτρα της έκθεσης. Εγώ θεωρώ πάντως, για να το κλείσουμε αυτό γιατί δεν το ξέρει κανείς, ότι υπάρχει μια περίοδος τώρα από τον Αύγουστο και μετά. Εγώ θεωρώ αρνητικό στοιχείο το ότι ο Καραμαλής το 2007 είχε κάνει εκλογές, είχε προκήρυξει εκλογές λίγο μετά το 15 Αύγουστο.
0: Και αναγκάστηκε λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών, όπως θυμάσαι.
1: Αλλά δεν θέλει ο Μητσοτάκης να παραλυρίζεται με τον Καραμαλή.
0: Και όπως αποδείχθηκε, Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω τότε, δεν ήταν μόνο οι πυρκαγιές. Λίγο μετά τις εκλογές έσκασε και η ιστορία του βατοπεδίου. Κάτι ήξερε. Ο Καραμαλής, όπως πολλά περισσότερα ήξερε και το 2009 όταν προκήρυξε ευνηδίως εκλογές προκειμένου να δραπετεύσει.
1: Σωστά, αλλά επειδή ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που βλέπει λίγο τα σύμβολα, νομίζω ότι δεν θέλει να συγκριθεί με τέτοιες είδους αποφάσεις, δηλαδή να βγει τώρα τον Αύγουστο, δηλαδή, γιατί αν έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο, κάπου εκεί θα πρέπει να τις προκηρύξει, λίγο μετά την...
0: Πριν από την έκθεση.
1: Και να έρθει εδώ στην έκθεση και να κάνει ουσιαστικά μια προεκλογική εμφάνιση. Αν βρει ένα κατάλληλο σημείο, δηλαδή όπου η διεθνής κατάσταση είναι καλή, που αυτό αποτυπώνεται και στην οικονομία και ταυτοχρόνως έχει και μια καλή δημοσκοπική εικόνα, θα μπορούσα να το φανταστώ ότι εγώ περιμένω πιο πολύ είναι το πλέον μισθωμένο για τον Μάρτιο. Αυτό θα τα δούμε.
0: Τώρα, πες μου λίγο, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μία αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή μια υπόθεση, ένα κίνητό του κτλ. Κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτό δημιουργεί υποθέσεις ότι θέλει ο κύριος Μητσοτάκης και είναι η Δημοκρατία ως βασικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, τον προτιμά, δηλαδή θέλει να κοντίνει τώρα τον κύριο Ανδρουλάκη για να βγει μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε και κάποιες δημοσκοπήσεις που σε κάποιες μάλιστα είναι με διαφορά στήθους, πραγματικά λίγο πιο μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει τέτοια συζήτηση επιλογής βασικού αντιπάλου?
1: Κοίταξε λίγο, επειδή είχαμε κάνει ένα τέτοιο ρεπορτάζ πριν από κάποιους μήνες στην Μακεδονία και είχα ψάξει λίγο αυτό το θέμα, που βέβαια κανείς δεν πρόκειται να σου απαντήσει επισήμως από τη μεριά των συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Περισσότερο μια αίσθηση μου είχε δημιουργηθεί ότι, θα το πω ως εξής να είναι πιο σωστά, ότι θέλουν έναν σχετικά ισχυρό Τσίπρα στο προσκήνιο στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό σημαίνει, δεν θέλω να το πω ότι τον θέλουν δεύτερο ή το βασικό αντίπαλο, το λέω περισσότερο ως ένα πόλο στην κεντροαριστερά, ο οποίος ουσιαστικά, κακά τα ψέματα, είναι εμφανές ότι ζορίζει και τον Ανδρουλάκη και του κόβει και οποιαδήποτε δυναμική θα μπορούσε να έχει για να πλησιάσει ένα 15-20%. Οπότε η παρουσία, η ταυτόχρονη δύο ισχυρών, σχετικά μεσαίων μάλλον, όχι ισχυρών πόλων, δηλαδή ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία την βολεύει. Οπότε με αυτή την έννοια απαντώ περισσότερο στο ότι στη Νέα Δημοκρατία θέλουν ο Αλέξης Τσίπρας να είναι ένας μικρομεσαίος πόλος, ο οποίος θα κόβει και θα κοντένει και σιγά σιγά και λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Προτιμούν λοιπόν δύο, ας πούμε, ισοϊψείς αντιπάλους, παρά να υπάρχει κίνδυνος ένας για κάποιο λόγο, εκμεταλλευόμενος και κάποια συγκυρία, να ανοίξει βηματισμό που θα μειώσει τη διαφορά από το πρώτο κόμμα που σήμερα...
1: Και τώρα, μια και το ανέφερες, να πούμε και το εξής επικοινωνιακά τώρα, έτσι και τακτικά, και φαίνει και τις τελευταίες μέρες, ότι υπάρχει μια τακτική, έτσι, μαστίγιο και καρότο με τον Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός είναι λίγο πιο... Δεν πιάνει τόσο πολύ το θέμα του Ανδρουλάκη και όλων αυτών των συζητήσεων που έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Το είπε και χθες, μην ανησυχείτε, λίγο θα ασχοληθώ με την αντιπολίτευση. Ενώ το καρότο, το μαστίγιο το έχει κυρίως
0: ο Άδωνος Γεωργιάδης.
1: Ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο Παύλος ο Μαρινάκης, που κατά κάποιο τρόπο χτυπούν και πιο έτσι καθημερινά και πιο έντονα το Πασόκ.
0: Εγώ κάνω και μια άλλη ανάγνωση, αν μου επιτρέπεις Νίκο, η οποία αφορά το μετεκλογικό τοπίο. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε δεύτερο τον Τσίπρα και τρίτο το Πασόκ του Ανδρουλάκη, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο πιο εύκολα το Πασόκ, το οποίο θα είναι σε θέση αδυναμίας, θα μπορέσει να αποτελέσει κυβερνητικό εταίρο. Ίσως να έχει και αυτή την πλευρά η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά, συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Δηλαδή, ένα Πασόκ τρίτο με ποσοστό μάλιστα κοντά στο 10-12% ας πούμε, ή 13% και με τον Τσίπρα στο 15% θα διευκόλυνε και τις μετεκλογικές εξελίξεις στο Πασόκ και ενδεχομένως μια ανατροπή του Ανδρουλάκη και θα τον αδυνάτησε γενικώς σε όλες τις διαπραγματεύσεις που θα γινόντουσαν για την συγκυβέρνηση. Γιατί ένας Ανδρουλάκης ή ένα Πασόκ με 17-18% και δεύτερο κόμμα, νομίζω ότι εγώ το θεωρώ απίθανο να μπει σε μια συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα, να κλείσουμε λίγο με Θεσσαλονίκη, μιας που μιλάμε για εκλογές, για Νέα Δημοκρατία. Ναι. Με τα ψηφοδέλτια εδώ υπάρχει μια κινητικότητα, ακούω ονόματα, εσύ το ξέρεις το ρεπορτάζ πολύ πολύ καλύτερα. Δώσ' μας μια εικόνα, υπάρχουν νέα πρόσωπα, περιμένουμε εκπλήξεις.
1: Κοίταξε, δεν περιμένουμε εκπλήξεις. Είναι τα πρόσωπα που έχουν εμφανιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γιατί ήδη το ψηφοδέλτιο είναι πολύ γεμάτο, θα έλεγα.
0: Δεν λέω και οι θέσεις θα είναι λιγότερες.
1: Μπράβο, λέω γεμάτο. Εντάξει, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ακόμα και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση δεν πρόκειται στην πιο αισιόδοξη εκδοχή να πάρει 7 έδρες η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχει 8. Το πιο πιθανό είναι να πάρει 5 ή 6. Συνεπώς να χάσει δηλαδή ουσιαστικά 2 με 3 έδρες. Ένα ερωτηματικό είναι τι θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί με τον έναν τον άλλο τρόπο κρατάει μια έδρα εδώ από το 2023. Η εκτίμησή μου είναι πολύ, όμως προσωπική εκτίμηση είναι, γιατί αυτά τα πράγματα δεν έχουν λυθεί ακόμα, είναι ότι θα επιμείνει εδώ, γιατί δεν αλλάζει εύκολα τέτοιους συμβολικές και αποφάσεις ο Πρωθυπουργός, αλλά αυτό θα το δούμε. Από εκεί και πέρα τώρα δεν υπάρχει κανένας βουλευτής που αποχωρεί, όλοι θα είναι ξανά υποψήφοι, άρα έχουμε 7 που διεκδικούν, από αυτούς οι 4 είναι οι υφυπουργοί, ο κ. Καλαφάτης, η κυρία Ράπτη, ο κ. Γκουλέκας και η κυρία Θημίου. Υπάρχουν 2 εξοπλιστικοί που θα είναι, από ό,τι φαίνεται, υποψήφοι, ο Νίκος ο Παπαϊωάννου και ο Νίκος ο Ταχιάος. Έχουν ανακοινωθεί άλλοι 2 καινούργοι υποψήφοι, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, ο κ. Θανάσης Τσιούρας, και ο συντονιστής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Και υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο του Μαργαρίτη Σχοινά, που μπήκε σφήνα το τελευταίο διάστημα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, γίνεται ένας πολύ έντονος ανταγωνισμός. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει ένα μήνα πριν από τις εκλογές να υπάρχει τέτοια κινητικότητα. Και μερικά εσωτερικά, έτσι. Μερικές εσωτερικές εκλοποδιές πέφτουν.
0: Ο Μαργαρίτης Σχοινάς δεν θα πάει στο επικρατείας, γιατί ακόμα και για εκεί γίνεται μια συζήτηση.
1: Σωστά. Υπάρχει αυτή η συζήτηση επίσης. Τώρα αυτά είναι αποφάσεις που δεν μπορώ εγώ να τις προδικάσω. Είναι ένα ενδεχόμενο. Προφανώς ο ίδιος θα προτιμούσε κάτι τέτοιο. Από την άλλη όμως νομίζω ότι μετά το ότι δέχτηκε τη θέση του Υπουργού, σημαίνει ότι είναι ανοιχτός σε όποια πρόταση του κάνει ο Πρωθυπουργός. Συνεπώς,
0: εντάξει, το λέω αυτό, Νίκο, είναι και λογικό, διότι δεν έχει ούτε μηχανισμό, δεν έχει, πιθανόν να μην έχει και χρόνο αν οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, να κάνει μια προεκλογική εκστρατεία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δικό τους θέμα, θα το λύσουν με κάποιο τρόπο. Και να κλείσουμε λίγο με Β' Θεσσαλονίκης, και εκεί σίγουρα θα χάσει μια έδρα από τις 3 που έχει η Νέα Δημοκρατία.
1: Το πιο πιθανό είναι αυτό, ναι. Εκεί υπάρχει, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό τώρα εκεί πέρα, γιατί χρειάζεται ενίσχυση στο ψηφοδέλτιο. Αν επιμείνει ο Θόδωρος ο Καράγουλου, που νομίζω ότι θα επιμείνει στο να μην είναι υποψήφιος για να είναι υποψήφιος στο Περιφερειάρχη στις εκλογές του 2028, αυτό ανοίγει μια θέση. Θυμίζουμε ότι εκεί είναι ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο Φάνης ο Παπάς, που είναι 2 ισχυροί παίκτες, αλλά θέλει ενίσχυση, αναζητείται τρόπος για να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο. Ξέρω ότι έχουν γίνει κουβέντες με την Βούλα την Πατουλίδου, αλλά δεν δείχνουν να οδεύουν προς μια θετική έκβαση, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα έβλεπαν θετικά και μια υποψηφιότητα του Κώστα του Γιουτίκα, ο οποίος όμως και αυτός έχει ανακοινώσει ότι θέλει να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης και Κεντρικής Μακεδονίας. Και από εκεί και πέρα αναζητούνται και καινούργια πρόσωπα. Ένα τέτοιο είναι η Φανή Μπλιούμη από επιχειρηματίας από τη Θέρμη, η Κατερίνα Ζιούτα, που ήταν έτσι κι αλλιώς και την προηγούμενη φορά υποψήφια και ήταν πρώτη πλαχούσα και είχε πάει καλά γενικώς. Και διάφορα άλλα ονόματα τα οποία ακόμα.
0: Εντάξει, είναι νωρίς. Θα ακούσουμε, θα γράψουμε και θα διαβάσουμε πολλά.
1: Πολλά.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά.
1: Σε σένα ευχαριστώ. Χαιρετώ.
0: Ήταν ο Νίκος Οικονόμου, ο οποίος καλύπτει εδώ και πολλά χρόνια το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσατε και για το συνέδριο και για την πιθανή ημερομηνία των εκλογών και για όλες τις εξελίξεις στη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας.

Και όπως είπαμε πριν από την συνομιλία μας με τον Νίκο Οικονόμου, υπάρχουν εξελίξεις και στο χώρο της κέντρο-αριστεράς με την όσον ούπα αναγγελία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και βέβαια και με τον χώρο, δεν ξέρω πού να την ταξινομήσω πολιτικά, την κυρία Καριστιανού. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το κοινό το οποίο προσελκύει προς το παρόν είναι κοινό που μοιράζεται σε κόμματα, να τα πω αντισυστημικά, δεν θεωρώ ότι είναι αντισυστημικά, εν πάση περιπτώσει ας τα ονοματίσουμε Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας κτλ. Το μεγάλο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου υπάρχει στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τι ακριβώς θα συμβεί μόλις ο Αλέξης Τσίπρας πατήσει το κουμπί, τι θα συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς, τι θα συμβεί στη Νέα Αριστερά. Ήδη είχαμε χθες μία παρέτηση ενός, μία ανεξαρτητοποίηση μάλλον, όχι παρέτηση, του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Αριστεράς, του κυρίου Φερχάτ Οσγκιούρ, ο οποίος εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ του 2023 και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται ανεξαρτητοποιήσεις και άλλων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Και βεβαίως να είστε βέβαιοι ότι την ίδια οδό ή ενδεχομένως και πιο έτσι, ευθεία οδό θα ακολουθήσουν πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λέω ευθεία οδό εννοώ παρέτηση, όχι ανεξαρτητοποίηση. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια μεγάλη δοκιμασία, όπως και η Νέα Αριστερά, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι διχασμένη και κανείς δεν στοιχηματίζει ότι θα συμμετέχει σε επόμενες εκλογές ως ανεξάρτητο σχήμα. Μπαίνει λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια μεγάλη δοκιμασία, διότι όπως εκτιμάται τουλάχιστον τα 2/3 των βουλευτών, εφόσον γίνουν αποδεκτοί από τον Αλέξη Τσίπρα, θα τρέξουν να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνει το υπόλοιπο κόμμα, τα υπόλοιπα στελέχη, τι θα κάνει πρωτίστως ο Σωκράτης Φάμελος που είναι πρόεδρος του κόμματος, τι θα κάνει το δίδυμο του Παύλου Πολάκη με τον Νίκο Παπά, ο Νίκος Παπάς ο οποίος έχει πάντα στο παρασκήνιο ενεργό ρόλο. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Από ό,τι φαίνεται, όπως είπαμε, ο Μάιος είναι μήνας εξελίξεων σε αυτό τον τομέα. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 11, συγγνώμη, είναι η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε να δούμε τα τελευταία νέα που προέκυψαν αυτή την τελευταία ώρα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών ιστερόγραφων.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στο τμήμα της Περιφερειακής Οδού μεταξύ 40 εκκλησιών και Τούμπα, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος. Ευτυχώς μόνο μελικές ζημιές. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Καθυστερήσεις στα ανατολικά σε τμήματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες σε τμήμα της Αγίου Δημητρίου και δυτικότερα στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Μήκη Θεοδωράκη. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύρακες στον Τεμπόνα από τις 18 στις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Σε ισχύ από τη Δευτέρα, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παθέ, μολυγή απαγόρευση στα τμήματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Για ρευματοκλοπή συνελήφθη 30χρονη υπεύθυνη εστιατορία της Οδού Πολυτεχνείου. Η γυναίκα παραβίασε σφραγίδες του ΔΔΕ στο μετρητή ρεύματος του καταστήματος, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές. Επεισόδιο σε ποντιακό γλέντι στο γήπεδο της Νικόπολης οδήγησε στον τραυματισμό 4 ατόμων και σε 2 προσαγωγές. Σύμφωνα με την Ελλάς, περίπου 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια λίγο μετά τα μεσάνυχτα μετά από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ μιας 18χρονης και ενός νεαρού, με την ένταση να γενικεύεται και 4 άτομα να τραυματίζονται από χτυπήματα με γυάλινα μπουκάλια. Στο ΧΕΠΑ με τραύματα στο κεφάλι, ένας από τους τραυματίες. Μήνυμα συσπήρωση και σχεδιασμού της πορείας προς την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε, θέτοντας το βασικό πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου. Αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές, σημείωσε ότι το δείγμα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Νομοσχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα στον Ερντογάν να γυρίσει αόζ έως και 200 ναυτικά μιλία από τις τουρκικές ακτές χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, προωθεί το κόμμα του Τούρκου Προέδρου. Σύμφωνα με το Bloomberg, το σχέδιο προβλέπει δικαιώματα για αλληλή, εξόρυξη και γεωτρήσεις, αλλά και τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου που χαρακτηρίζονται από τη γείτονα αμφισβητούμενες. Σε αυτοχειρία παραπέμπουν τα πρώτα στοιχεία της Ελλάδας αναφορικά με το θάνατο 24χρονη στον Πειραιά το απόγευμα της Παρασκευής μετά από πτώση από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα προσήχθηκε και εξετάζει το 50χρονο σύντροφός της που ήταν στο διαμέρισμα μαζί της χθες. Αναδύθηκαν προσωρινοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινού οικοτουρισμού της ΔΥΠΑ από σήμερα έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου υποβολή ενστάσεων. Αποκλειστικά μέσω του gov.gr με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου, ανακοίνωσε επισήμως στο Κρεμλίνο. Οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις αλλά και διμερείς συμφωνίες στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών των δύο χωρών. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Νίκος Ηλιάδης με τα ιστερόγραφα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λευτεράκι, τα είδες!
4: Τι να δω, ρε Σωσό!
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Σωσό!
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις!
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: 9 λεπτά μετά τις 11 μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών ιστερόγραφων. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε στον δεύτερο καφέ πια. Δεν είμαστε πια πρωί, πολύ πρωί. Κάποιοι προφανώς ξεκινάτε για αυτόν τον δεύτερο καφέ να τον απολαύσετε στο κέντρο της πόλης. Οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές και η κατάσταση στους δρόμους, με κάποιες εξαιρέσεις, μία εξαίρεση είναι η περιφερειακή οδός και είναι η κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και μετά το σημείο όπου βρισκόταν μέχρι πρότινος το τούνελ το οποίο κατεδαφίστηκε. Άρα λοιπόν, όσοι θέλετε να μετακινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση, καλύτερα είναι να επιλέξετε άλλες διαδρομές πλην του περιφερειακού. Κατά τα άλλα, το οδικό δίκτυο δεν παρουσιάζει προβλήματα. Σε κάποιες έτσι σημειακές βραδυπορίες έχουμε και τίποτε περισσότερο. Τώρα σε λίγη ώρα, στις 12, στην αίθουσα Παύλος Ζάνας, πάνω από το Ολύμπιο δηλαδή, στον πέμπτο όροφο, γίνεται η παρουσίαση δύο βιβλίων του δημοσιογράφου και συγγραφέα Ηλία Κανέλη. Και τα δύο από τις εκδόσεις The Books Journal. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ο συγγραφέας Κυριάκος Αθανασιάδης και ο εκδότης και συγγραφέας Πέτρος Παπασαραντόπουλος. Ενώ την συζήτηση θα συντονίσει η συνάδελφός μου και επίσης συγγραφέας η Κική Τσιλιγκερίδου. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο συγγραφέας των δύο βιβλίων, ο κύριος Ηλίας Κανέλης, τον οποίο καλημερίζω. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Κανέλη.
1: Κύριε Ηλίαδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για μένα η Θεσσαλονίκη είναι δεύτερο σπίτι, διότι πρέπει να ξέρετε ότι έχω βγάλει. Τι να σας πω, δηλαδή έχω δουλέψει πάρα πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη. Έχω βγάλει το ψωμί μου πάρα πολλά χρόνια, στο απότερο παρελθόν. Οπότε κάθε φορά που επιστρέφω, είναι σαν να επιστρέφω στο σπίτι μου.
0: Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Γενικώς, να σας πω κάτι, όσοι ζείτε στο Λυκανοπαίδιο, για διάφορους λόγους, πιθανόν και διαφορετικούς ο καθένας, να μας βλέπετε με μια πολύ θετική ματιά. Εμείς, η αλήθεια είναι, δεν έχουμε τόσο θετική ματιά για την πόλη.
1: Έχω άποψη για τη Θεσσαλονίκη, την ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχω πάρα πολλούς φίλους και έχω και πάρα πολλούς φίλους με τους οποίους έχω τσακωθεί. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν τη βλέπω φορκλοριστικά, τη βλέπω κανονικά.
0: Ούτε όπως τη βλέπουν οι πολιτικοί κάθε Σεπτέμβριο που ανεβαίνουν για τη Διεθνή Έκθεση.
1: Εντάξει, δεν έχω τέτοια σχέση. Και δεν έχω και καμιά απέτηση από την πόλη εγώ. Δηλαδή δεν θέλω ψήφους, δεν θέλω. Μ' αρέσει όμως να τη βλέπω να γίνεται καλύτερη. Και ξέρετε, αυτή τη φορά, μάλλον τις τελευταίες φορές που έχω έρθει, είναι όντως καλύτερη, γιατί και η παραλιακή διαδρομή, το πάρκο ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ και κάθε φορά που έρχομαι το μετρό για μένα είναι πάντα μια ωραία αποκάλυψη.
0: Είναι μια ατραξιόν πια, ειδικά κάποιοι σταθμοί, και βέβαια λειτουργεί, διευκολύνει πάρα πολύ και την καθημερινότητα.
1: Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.
1: Μπαίνει στο μετρό και σε τσακ πατ εκεί απέναντι. Σε εσάς δηλαδή, στο δημοτικό, στη δημοτική τηλεόραση που χρειάστηκε να έρθω χτες, εντυπωσιάστηκα που ήρθα σε 2,5 λεπτά.
0: Τώρα, παρουσιάζεται δύο βιβλία. Το πρώτο είναι, έχει τον τίτλο «Και αυτή είναι η Ελλάδα του αυτή» με όμικρον γιώτα. Ένα βιβλίο το οποίο περιέχει συνεντεύξεις που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό, στο Book Journal, τα πρώτα 15 χρόνια της έκδοσής του. Και αυτή είναι η Ελλάδα. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο εάν ο τίτλος, κύριε Κανέλη, είναι υπαινικτικός, αν υπενήσεις ότι στη δημόσια σφαίρα κυριαρχεί η εικόνα μιας άλλης Ελλάδας, όχι και τόσο ελκυστικής, και πως η θετική πλευρά της μας είναι άγνωστη, ενδεχομένως μάλιστα προϊόντος και του χρόνου να φυραίνει κιόλας. Κάνω πολύ μεγάλο λάθος?
1: Ας πούμε ότι η βασική σημειολογία του τίτλου είναι αυτή. Αλλά είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ό,τι δεν συγκαταλέγεται σε αυτό το βιβλίο ή στη λογική του είναι αρνητική Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος με την Ελλάδα έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Δηλαδή, σε σχέση με αυτό που θυμάμαι εγώ πριν από 10,

0: του Παλεμάχου, ας πούμε. Το βιβλίο προέκυψε ως... καταρχάς δεν προέκυψε ο τίτλος από αυτό που θέλω να σας πω, αλλά θυμάμαι πάντα το δυστύχημα του Σαμίνα. Θυμάστε αυτή την οδυνηρή ιστορία όπου ένα καράβι της γραμμής έφυγε έξω από την άξονα από την πορεία του και έπεσε σε ένα νύφαλο.
1: Θα αναφερθείτε σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης, αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Ναι, επειδή βλέπανε, μεταξύ άλλων, επειδή βλέπανε αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για την πλοήγησή του, ποδόσφαιρο στην τηλεόραση. Στην πορεία, στην έρευνα, αποκαλύφθηκαν και άλλα πράγματα. Αποκαλύφθηκαν προβλήματα με τα αμπάρια, με την ασφάλεια του πλοίου. Υπήρξαν πλημέλειες οι οποίες έκαναν το ατύχημα ακόμα πιο οδυνηρό. Τότε ο Σιμίτης είχε πει αυτό, ότι του ζήτησαν να εξηγήσει για ποιον λόγο υπήρξαν όλα αυτά τα κενά ασφαλείας. Και ο Σιμίτης απάντησε, αυτή είναι η Ελλάδα. Ναι, αλλά υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Αυτό σκέφτηκα εγώ. Και μάζεψα τις ελληνικές συνεντεύξεις. Το περιοδικό μας, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι ένα περιοδικό, δεν είναι πρωτότυπη η ιδέα του δηλαδή. Βγήκε με πρότυπο το New York Review of Books. Ένα περιοδικό που από τη δεκαετία του 60 δημοσιεύει μεγάλα κείμενα, με αφορμή κυρίως βιβλία. Με αφορμή δηλαδή εκδόσεις νεότερες και παλιότερες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα μιας ευρύτερης συζήτησης για αυτές και για την κοινωνία και για τον κόσμο και για τις τέχνες και για τα γράμματα και για τις ιδέες και για την πολιτική, για όλα αυτά. Το περιοδικό κυκλοφόρησε το 2010 και ήταν χάρτινο. Όλοι μας λέγανε ότι είστε τρελοί που πάτε και βγάζετε το χάρτινο περιοδικό, διότι κανείς δεν διαβάζει πια χαρτί.
1: Και μεγάλης διάστασης κιόλας, από ό,τι θυμάμαι.
0: Ναι. Πρέπει να σας πω, και μεγάλης διάστασης και με μεγάλα κείμενα. Δηλαδή, έχουμε δημοσιεύσει μέχρι και κείμενο 12.000 λέξεων. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, άμα έχεις ένα γοητευτικό γράψιμο, αν είσαι φίλος της ανάγνωσης, αν σε ενδιαφέρουν οι ιδέες και σε ενδιαφέρει η εμβάθυνση, διαβάζεις αυτό το έντυπο. Και η μεγάλη μου χαρά είναι ότι το ξεκίνησα. Καταρχάς, είναι ανεξάρτητο. Δεν έχουμε κανένα χρηματοδότη. Και πρέπει να σας πω ότι σπανίως έχουμε και ακριβές διαφημίσεις. Γι' αυτό το λόγο το πληρώνουμε, που λέμε, με το αίμα μας, δηλαδή με την προσωπική μας δουλειά. Εγώ ένα δεκαήμερο το μήνα είμαι off, διότι ασχολούμαι με την επιμέλεια των κειμένων, ας πούμε, εκτός από όλα τα άλλα.
1: Τώρα, στο δεύτερο βιβλίο, το δεύτερο βιβλίο έχει...
0: Κοιτάξτε να σας πω, κοιτάξτε τώρα πώς προέκυψε. Σε αυτό το βιβλίο έχουμε και μεγάλες συνεντεύξεις, οι οποίες είναι μεγάλες, δεν είναι συνεντεύξεις, ας πούμε, των 10 λεπτών. Είναι αναλυτικές συνεντεύξεις και δεν είναι συνεντεύξεις που γίνονται με ερώτηση-απάντηση ετοιματζίδικη, δηλαδή την έχουμε στείλει. Βρίσκουμε τον άνθρωπο, έχουμε διαβάσει για τον άνθρωπο, καθόμαστε απέναντί του και συζητάμε μπορεί και πάρα πολλές ώρες. Από αυτό το υλικό της συνέντευξης μαζεύεται ένα κείμενο, είναι ένα μικρό θεατρικό, και αυτό το θεατρικό μεταφέρεται υπό μορφή κειμένου στο περιοδικό, ερώτηση-απάντηση.
1: Ναι,
0: έχουμε πάρει συνέντευξη με πάρα πολλούς συγγραφείς από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει τις δικές μου συνέντευξεις, αυτές που πήρα εγώ, μόνο με τους Έλληνες συγγραφείς.
1: Να πούμε κάποια ονόματα: Εμμανουήλ Κρυαράς, Σταύρος Τσακυράκης, Μιχάλης Γκανάς, Γιάννης Βούλγαρης, Στέλιος Ράμφος, Θανάσης Βαλτινός, Αθηνά Κακούρη κτλ.
0: Είναι λογοτέχνες, ας πούμε, συγγραφείς δηλαδή λογοτέχνες και καθηγητές. Καθηγητές φιλόλογοι, καθηγητές συνταγματικού δικαίου, καθηγητές πολιτικής επιστήμης.
1: Φιλοσοφίας, στοχαστές, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο βιβλίο έχει τίτλο «Ντάξουπ στην κουζίνα της ανάγνωσης». Παρακολουθώντας κάποιες αναρτήσεις σας στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαπιστώνω ότι είστε ερασιτέχνης βιοκαλλιεργητής, να το πω έτσι.
0: Με αυτήν την... Μην το λέτε έτσι.
1: Είστε επαγγελματίας, τι είστε?
0: Εγώ είμαι ένα παιδί που παιδί. Ένα παιδί, ένα μεγάλο παιδί που κατάγεται από τη μάνη. Δηλαδή έχω μια αγροτική προϊστορία στη ζωή μου και τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή ξέρω πάρα πολύ καλά πως καλλιεργούν τις ντομάτες, τα αυτά. Αλλά όντας υποχρεωμένος να ζει σε διαμέρισμα, δεν είχα ασκήσει αυτό το σπορ. Τα τελευταία χρόνια έκανα, ας πούμε, δύο επιλογές. Η μία είναι ότι παντρεύτηκα και η δεύτερη επιλογή είναι ότι άφησα τα υπέροχα εξάρχεια και πήγα σε ένα μέρος λίγο πιο

0: βόρεια.
1: Ένα, είδατε που οδηγεί ο γάμος. Αφήσατε.
0: Ναι, αλλά εκεί είχε μεγάλο μπαλκόνι. Το σπίτι τη γυναίκα μου, δηλαδή, που με φιλοξενεί, έχει μεγάλο μπαλκόνι. Και εκεί στο μεγάλο μπαλκόνι σκέφτηκα κάποια στιγμή, είχα τελειωτάκια, κάτι αυτά. Δεν βάζουμε και μια ντομάτα, βάλαμε και κάτι ντοματούλε, βάλαμε και κάτι αγκουράκια και κάτι πολεπιθάκια και μαρούλια και κρεμμύδια και αυτό. Και φτιάξαμε ένα κήπο σε γλάστρε και σε ζαρντινιέρε, που επειδή μάλιστα είναι τέταρτο όροφο και δεν έχουμε ασανσέρ. Κάνω και γυμναστική, δηλαδή κουβαλάω χώματα, κουβαλάω εργαλεία, κουβαλάω γλάστρες, κατεβάζω αυτά που πρέπει να κλαδέψεις, βάζω καινούργια και διάφορα τέτοια.
1: Με αυτή την...
0: Και όντως, όπως το λέτε, έγινα ξαφνικά από εκεί που υπηρετούσα, ας πούμε, την κουλτούρα, τώρα υπηρετώ και την αγρικουλτούρα λίγο. Και φλεξάρω στο διαδίκτυο βάζοντας καμιά φωτογραφία όταν βγαίνει καμιά ντομάτα της προκοπής.
1: Με αυτή την ιδιότητα μας συστήνετε συνταγές, μας προτείνετε, ώστε να μην βλέπουμε την κουζίνα σαν αγκαρία, αλλά και ως μια διαδικασία γνώσης και απόλαυσης? Όχι. Μπορεί να υπάρχει και αυτό?
0: Όχι, δεν προτείνω συνταγές, γιατί ειλικρινά κάνω συνταγές, φτιάχνω μερικά πράγματα, αλλά δεν θα έλεγα ότι είμαι, ας πούμε, και η χρήσα παραδείσης.
1: Όχι, λέω συνταγές, να μην βλέπουμε την κουζίνα σαν αγκαρία, όχι συνταγές επί του πεδίου.
0: Θα σας πω, αυτό το βιβλίο είναι το εξής. Κάποια στιγμή θέλαμε μια ευχάριστη στήλη που να έχει στο περιοδικό, που να έχει σχέση με την ανάγνωση, αλλά και να πιάνει και διάφορες πτυχές εξ της ζωής και να είμαι χαριτωμένη ελαφριά, γιατί μου λέγανε όλοι, ρε εσύ, είναι πολύ βαρύ το περιοδικό, πάρα πολύ βαρύ, έχει κείμενα τα οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε. Για να μην είμαστε λοιπόν τόσο πολύ βαρύς, φτιάξαμε μερικές στήλες δεξιά-αριστερά και μια από αυτές την ανέλαβα εγώ με ψευδόνυμο, και μάλιστα ένα ψευδόνυμο αρκετά σαρκαστικό, Κρήτον Ωρεόπουλος. Και μου λέγανε όλοι, ρε εσύ είσαι κακάσχημος, έβαλε σε επώνυμο Ωρεόπουλος. Αλλά εγώ δεν πειράζει, είπα δεν πειράζει, είναι ωραία η ψυχή μου. Και τι κάναμε, τι έκανα σε αυτό, κάτι που έχει ξαναγίνει, δεν είναι τίποτα, δεν είναι πρωτότυπο. Είναι κείμενα κοινωνιολογίας, ας πούμε, των γαστριμαργικών συνηθιών, του φαγητού, της κουλτούρας του φαγητού, των εστιατορίων, και όλα αυτά μέσα από τον τρόπο με τον οποίο τα παρουσιάζει η λογοτεχνία. Η ελληνική και η ξένη λογοτεχνία και μετά και άλλες τέχνες, ο κινηματογράφος, η ζωγραφική. Αυτό έκανα και επί της ουσίας αυτό που παρήχθη ήταν μια σειρά από κείμενα, θα τα έλεγα κοινωνιολογικά, μάλλον λογοτεχνικά δοκίμια κοινωνιολογίας της διατροφής.
1: Τώρα.
0: Αυτό είναι μικρά γοητευτικά κειμενάκια, ελπίζω ότι είναι γοητευτικά, έτσι μου λένε και όσοι τα έχουν διαβάσει, μικρά γοητευτικά κειμενάκια τα οποία συλλαμβάνουν και περιγράφουν και καμιά φορά, πολλές φορές, ασκούν κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος Έλληνας προσεγγίζει το φαγητό. Δηλαδή τα μεγάλα εστιατόρια, αυτό που λέμε η τάση του γκουρμέ, η αποδόμηση, το καλή απόλαυση που λένε στα εστιατόρια, ή ένας καυγάς που είχαμε κάνει κάποτε με τον παλιό μου φίλο, τον εκδότη του περιοδικού Πολίτη και σοβαρό πολιτικό επιστήμονα, τον Άγγελο Ελεφάντη, αν υπάρχει γευστική μνήμη, ή τις μνήμες μου την πρώτη που μου μίλησε πραγματικά για την διάσταση του φαγητού, η οποία δεν είναι η ανάγκη μόνο, αλλά είναι και η χαρά. Είναι ένα κειμενάκι, ένα βιβλίο δηλαδή, με κειμενάκια ευχάριστα, που διαβάζονται ευχάριστα, πιστεύω, για την κουλτούρα της διατροφής. Λίγο κριτικό, λίγο χαβαλετζίδικο, αλλά νομίζω βαθύ και ουσιαστικό, έτσι όπως τουλάχιστον εγώ προσεγγίζω τα πράγματα.
1: Τώρα, το επόμενο ερώτημά μου απευθύνεται στον πολιτικό σχολιαστή Ηλία Κανέλη, διότι καθημερινά αρθρογραφείτε, έχετε μια ολόκληρη σελίδα στα νέα γύρω από τις εξελίξεις στην πολιτική, με την στενή και την ευρύτερη έννοια. Η πολιτική κουζίνα, για να συνδέσουμε λίγο και με το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε, φαίνεται να παίρνει φωτιά, κύριε Κανέλη. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας σε εξέλιξη, 21 Μαΐου, 4 ορόφους πιο κάτω από εκεί που θα παρουσιάσετε το βιβλίο σας, η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει το δικό της κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται, και αυτός μάλλον εντός Μαΐου ανακοινώνει το δικό του. Βλέπετε αυτά τα γεγονότα, αυτές οι πρωτοβουλίες να οδηγούν σε αναδιατάξεις στο πολιτικό σκηνικό?
0: Κοιτάξτε, να σας πω, αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό είναι παγιωμένο. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία η οποία επιδιώκει τη σταθερότητα. Ένα πλαίσιο, ένα ρευστό πράγμα γύρω-γύρω, το οποίο δεν ξέρει που να στραφεί. Και μια αντιπολίτευση η οποία λίγος πολύ λέει πάνω κάτω τα ίδια. Από την υπάρχουσα αντιπολίτευση, ο μόνος χώρος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει παγιώσει ένα εκλογικό ποσοστό είναι το ΠΑΣΟΚ. Το δυστύχημα για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ενώ είναι ένα κόμμα που παραδοσιακά απευθύνθηκε, εν πάση περιπτώσει από μια στιγμή και μετά προσαρμόστηκε και εντάχθηκε σε αυτό που λέμε διαχείριση του κέντρου, διαχείριση δηλαδή θεσμική διαχείριση της πολιτείας, κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ των τελευταίων χρόνων έχει επιλέξει ένα δρόμο που είναι πιο πολύ αριστερός. Φτάσαμε λοιπόν, ή μάλλον αντισυστημικός, όπως αρέσει σε διαφόρους να λένε και να περιγράφουν εκείνους που κάνουν κριτική σήμερα στην κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουμε από τη μια μεριά ένα, ας πούμε σε εισαγωγικά, πολιτικό πλαίσιο το οποίο υπηρετεί τους θεσμούς, το σύστημα όπως λένε οι αντισυστημικοί, και από την άλλη μεριά μια δεύτερη κοινότητα απόψεων, το αντισύστημα, που θέλει να ανατρέψει αυτούς που υπηρετούν το σύστημα, αλλά δεν θέλει να το διαδεχθεί ή ενδεχομένως να συνεργαστεί μαζί του, θέλει να το συντρίψει, να το εξουδετερώσει, να το εξαφανίσει. Αυτό το πακέτο υπάρχει σήμερα στην αγορά. Το πακέτο αυτό μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε ένα κυρίαρχο κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, διάφορα άλλα μικρότερα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και διάφορα άλλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει ρευστοποιηθεί. Το ΠΑΣΟΚ έχει μετατοπιστεί σε θέσεις που είναι κοντινές στο ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχουν διάφορα άλλα μορφώματα τα οποία είτε διεκδικούν από τα σπαράγματα του ΣΥΡΙΖΑ, είτε διεκδικούν από τα σπαράγματα, μάλλον από το ποσοστό που παίρνει η αντισυστημική ακροδεξιά. Mm-hmm. Αυτά τα δύο πακέτα είναι. Θα υπάρξουν ανακατατάξεις σίγουρα, διότι ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και θα προσπαθήσει να φτιάξει κάτι δικό του, το οποίο θα στηρίζεται όμως όχι στο κέντρο, αλλά θα στηρίζεται στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μέχρι τώρα, από τον δημόσιο λόγο που έχει άρχισε να εκφέρει από τον Νοέμβριο και μετά από το Δεκέμβριο, όταν άρχισε να παρουσιάζει την Ιθάκη, και μέχρι σήμερα, βλέπετε, γιατί κάποιοι λένε ότι έχει αλλάξει ο Αλέξης Τσίπρας, γίνεται πιο κεντρός, γίνεται πιο συστημικός, για να χρησιμοποιήσουμε όρους που χρησιμοποίησατε και εσείς πριν, διακρίνεται αυτή την, ας πούμε, μετάλλαξη ή έστω μερική αλλαγή?
0: Όχι, δεν είναι μετάλλαξη, και πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν θα την έλεγα μετάλλαξη, θα την έλεγα εξαλλαγή με ιατρικούς όρους. Με την έννοια ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ξέρω αν μπορεί να μιλήσει θεσμικά. Διάβασα, ας πούμε, το περίφημο μανιφέστο. Το περίφημο μανιφέστο λέει πάλι κάποια πράγματα τα οποία είναι γενικόλογα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, έχω κάνει πολλά χρόνια στην αριστερά. Και στην αριστερά μαθαίναμε, ιδίως όταν δεν είχε πήξει που λέμε το μυαλό μας, μαθαίναμε πιο πολύ τον κόσμο και την κοινωνία με τσιτάτα. Αλλά όταν πήγαινε σε αυτά τα τσιτάτα να τα βάλεις κάτω, έβλεπες τα αντικειμενικά εμπόδια. Κάτι τέτοιο συνέβη και τα χρόνια της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Και επειδή βρέθηκαν κανένα δύο άνθρωποι επιπόλαιοι στην κορφή της πολιτικής ηγεσίας, η χώρα κινδύνεψε να φύγει στα βράχια. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι αν θες να είσαι κεντρός, οφείλεις να κάτσεις να δουλέψεις, να βάζεις, που λέμε, τον ποπό σου κάτω και να σκεφτείς πώς θα φτιάξω τον κόσμο, πώς θα είναι πιο δίκαιος ο κόσμος, πού θα βρω λεφτά, πώς θα φτιάξω δουλειές. Αυτοί εδώ όλοι το μόνο πράγμα που κάνουν είναι πώς θα μοιράσουν τα ήδη υπάρχοντα λεφτά. Κανείς δεν κάθεται να σκεφτεί εάν αυτά που λένε, το ότι θα βάλουν, ξέρω εγώ, πλαφόν στις τράπεζες, ότι θα τα παίρνουν από τους πλούσιους, αυτά λέει ο κ. Τσίπρας, ότι θα τα πάρει από 20 πλούσιους. Τα ίδια μας έλεγε και το 2015 και είδαμε τι έλαβε και τι κινδυνεύσαμε να λάβουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα.
0: Λοιπόν, ότι το rebranding απέτυχε. Και τώρα προσπαθεί να φτιάξει κάτι με τα σπαράγματα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δυναμική αυτό το πράγμα, δεν είναι χωρίς δυναμική, αλλά έχει δυναμική απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι θα είναι το πρώτο κόμμα ακόμα και με μία ψήφο. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να κυνηγήσει κάτι ρεαλιστικό. Να είναι το δεύτερο κόμμα, έστω και με μία ψήφο. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι του δεύτερου. Και βεβαίως θα παιχτεί το παιχνίδι της σταθερότητας σε σχέση με τον πρώτο. Αυτή τη στιγμή η Δημοκρατία είναι αδιαφιλονίκητα πρώτη.
1: Σε αυτό θέλω να έρθω.
0: Θα μπορέσει να φτιάξει αυτόνομη, αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εκεί θα παιχτεί.
1: Ως τελευταίο ερώτημα, η Νέα Δημοκρατία συμπληρώνει όσον ούπο 7 χρόνια στη διακυβέρνηση. Πιστεύετε ότι μία τρίτη θητεία και μάλιστα ως αυτοδύναμη έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο από ό,τι προσέφερε αυτά τα 7 χρόνια πέρα από την μια κυβερνητική σταθερότητα που όταν είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση προφανώς είναι πιο εδρεωμένη ή μήπως θα ήταν καλύτερο για τη χώρα να έχει, να αποκτήσει κυβερνητικό εταίρο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των συνεργασιών είναι πάρα πολύ σημαντικό στις δημοκρατίες. Χρειάζεται τα πολιτικά κόμματα να τα βρίσκουν μεταξύ τους, να προχωράνε, να αλλάζουν δοσολογίες πολιτικής, να κάνουν διάφορα πράγματα. Η Ελλάδα έχει ένα έλλειμμα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πολιτικό προσωπικό που να επενδύει στην πολιτική σταθερότητα. Έχω την εντύπωση ότι εκεί θα βρεθούμε και αυτό είναι το πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας και το μειονέκτημα των αντιπάλων του. Των αντιπάλων της. Ο Μητσοτάκης θα βγει μπροστά και θα πει: κοιτάξτε να δείτε, κάναμε πολλά λάθη. Μπορεί και να τα παριθμίσει. Αν θέλετε, μπορώ να σας τα παριθμίσω κι εγώ, αλλά μετά δεν θα έχουμε χρόνο στην εκπομπή. Όμως, εμείς εξασφαλίσαμε κάτι. Εξασφαλίσαμε ότι η χώρα είναι σταθερή και από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να εξηγιάνουμε την οικονομία. Και κάναμε διάφορα πράγματα και θα πει τι έκανε, θα πει όλα αυτά τα πράγματα που ξαναμπήκαμε.
1: Τα είπε και χθες στην εναρτήρια ομιλία του στο συνέδριο.
0: Ξαναμπήκαμε στις αγορές, προσπαθήσαμε να συγκροτήσουμε την αγορά, κάναμε διάφορες επιλογές, προσπαθούμε με ένα συνταγματικό τρόπο να φέρουμε ακόμα πιο φιλελεύθερα μέτρα, να ανοίξουμε τα πανεπιστήμια, να εξυγχρονίσουμε την κοινωνία, να φέρουμε επενδυτές. Κάναμε στρατηγικές επιλογές για την Βόρεια Ελλάδα και για την, πώς να το πω, για την ενεργειακή.
1: Εντάξει, και από την άλλη είναι και τα μελανά σημεία της διακυβέρνησης που αγγίζουν κάποια από αυτά και τον πυρήνα λειτουργίας της δημοκρατίας. Έτσι, η λειτουργία των θεσμών. Γιατί το θέμα των υποκλοπών δεν είναι ένα θέμα που αφορά κάποια πρόσωπα, είναι ένα θέμα λειτουργίας του κράτους, ασφαλούς λειτουργίας του κράτους και η διαχείριση της υπόθεσης ακουμπά και τη δικαιοσύνη και άλλους θεσμούς.
0: Εγώ είμαι ριζοσπάστης σε αυτήν την εξήγηση και πάντα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το θεσμικό πρόβλημα με τη λειτουργία των υποκλοπών. Πάντα δεν γίνονταν υποκλοπές. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπέκλεπε συνεργάτες του. Θυμάμαι ότι συζητούσαν πριν την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, συζητούσαμε δειλά για την ΕΥΠ, η οποία υπέκλεπε τον Στέργιο Πιτσιόρλα.
1: Αυτό πάντως. Το ότι πάντα.
0: Άπτονται τη ασφάλεια του κράτους. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα μαθαίνουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι αν έχουν συμβεί όλα αυτά δικαίως. Ακούω μια έντονη κριτική στη δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Η δικαιοσύνη έτσι λειτουργεί από το 1975. Είναι συνταγματικά ρυθμισμένος ο τρόπος λειτουργίας της. Τους δικαστές τους ορίζουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι κυβερνήσεις και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι συνάδελφοί τους. Έτσι, υπάρχουν διάφορες επιλογές για τον διορισμό των δικαστών, έτσι, και οι δικαστές παίρνουν αποφάσεις. Με μένα, ας πούμε, οι δικαστές έχουν πάρει κανένα δύο αποφάσεις με τις οποίες δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν μπορώ να πω ότι επειδή καταδικάστηκα εγώ σε μια υπόθεση δεν είμαι εντάξει με την δικαιοσύνη, είμαι υποχρεωμένος να ακολουθήσω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί. Οι δικαστές ξέρετε, αντιλαμβάνονται τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα αντιλαμβάνονται τα πολιτικά κόμματα. Επικρίνουν τώρα τον Άριο Πάγο διότι έβαλε την υπόθεση του Πρέντατο στο αρχείο. Ξέρετε, διάβασα εξονυχιστικά την έκθεση του εισαγγελέα, του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου, ο οποίος πήρε αυτή την απόφαση, η οποία απόφαση στηρίχθηκε στα πρακτικά της πρωτόδικης δίκης για τις υποκροπές του, για το Πρέντατο.
1: Την απόφαση του Μανομελούς, ναι.
0: Ναι,
1: η Μελιοδικείου.
0: Λοιπόν, η απόφαση αυτή λέει ότι στέλνει στον εισαγγελέα την δυνατότητα να διερευνήσει στα όσα ελέγχθησαν στην ακροαματική διαδικασία αν υπάρχει υπόθεση κατασκοπίας.
1: Κύριε Κανέλη, καταλαβαίνω.
0: Ο εισαγγελέας μελέτησε και λέει δεν υπάρχει απόφαση κατασκοπίας. Δεν υπάρχει τεκμήριο που να τεκμηριώνει η κατηγορία κατασκοπίας. Γι' αυτό το λόγο βάζει την απόφαση στο αρχείο. Όταν λοιπόν κάνει αυτό το πράγμα ο εισαγγελέας, στηρίζεται στον νόμο Τάδε, στον νόμο Δίνα, αυτή τη δουλειά κάνει και στην ακροαματική διαδικασία. Εμείς στηριζόμαστε πουθενά. Στηριζόμαστε στον τρόπο με τον οποίο θα θέλαμε να λειτουργεί η δικαιοσύνη ή μάλλον στον τρόπο με τον οποίο διάφορα κόμματα της συγκυρίας θα επιθυμούσαν να λειτουργεί η δικαιοσύνη. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνεται αυτό το κλίμα. Και προσωπικά επιτρέψτε μου να σας πω ότι θεωρώ ότι αυτό είναι κλίμα και όχι η πραγματικότητα την οποία ζούμε. Είναι ένα κλίμα όχι σκανδάλων, αλλά δημιουργίας σκανδάλων ή μάλλον δημιουργίας σκανδαλολογίας για να πλήξουν πολιτικά την κυβέρνηση, επειδή δεν έχουν άλλον τρόπο πολιτικά να την πλήξουν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως.
1: Σας εύχομαι ούριο άνομο για τα δύο βιβλία σας, τα οποία παρουσιάζονται σε λίγη ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, συγγνώμη για τη φλιαρία. Γεια.
1: Γεια χαρά σας. Γεια χαρά. Ήταν ο Ηλίας Κανέλης, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, τα βιβλία του οποίου, τα δύο βιβλία που σας είπαμε στην αρχή, παρουσιάζονται σε λίγη ώρα στις 12 στην αίθουσα Παύλο Ζάνας πάνω από το Ολυμπίο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείας ως ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tssshow.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
7: Πάμε γρήγορα να μιλήσουμε για δύο πολύ ενδιαφέρουσες διοργανώσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα καινοτομίας και επιστημονικού διαλόγου στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για ένα φόρουμ καινοτομίας, το οποίο διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ξεκινά από αύριο, 17 του μήνα, έως και το επόμενο Σάββατο. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τσουλφάς, αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού του φόρουμ. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα κύριε Ηλιάδη και καλημέρα και στους ακροατές.
7: Διάβασα το πρόγραμμα αυτής της διοργάνωσης και δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, να υπάρχει κάποια ανάλογη προηγούμενη τόσο πλούσια και θα έλεγα τόσο επίκαιρη. Γιατί μιλάμε για καινοτομία. Θέλω καταρχάς να μας δώσετε μια πολύ συνοπτική εικόνα. Ποια θέματα θα σας απασχολήσουν, σε ποιους χώρους θα γίνει και ποια είναι η επιδίωξη αυτής της πρωτοβουλίας σας.
8: Ναι, μάλιστα. Κοιτάξτε, η επιδίωξη είναι η εξωστρέφεια και το Αριστοτέλειο και η Θεσσαλονίκη σε έναν ρόλο, όχι απλά να παρακολουθούμε τα γεγονότα αλλά να παίζουμε ρόλο και στην ίδια. Συγκεκριμένα ο σκοπός είναι αυτό το συνέδριο με στόχο την καινοτομία αλλά γενικότερα σε όλες τους να αφορά όλες τις σχολές και να αποτελέσει μια πλατφόρμα και για εξωστρέφεια για το Αριστοτέλειο αλλά επίσης και για δημιουργία επικοινωνίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο, στην κοινωνία, στον εταιρικό κόσμο, με το εξωτερικό, είτε αυτό είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι οι Έλληνες της Διασποράς και να αφορά πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν θα είναι ένα συγκεκριμένος χώρος, θα είναι σε όλη τη βδομάδα. Θα είναι στις διάφορες σχολές, θα είναι στο περίπτερο 15 στην Διεθνή Έκθεση, όπου θα είναι το κεντρικό μέρος, κεντρική πλατφόρμα του συνεδρίου, θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής, θα είναι στην Αριστοτέλους, θα έχει δρόμενα σε όλη την πόλη και σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, από τέχνες, οικαστικά, μουσική, μηχανική και βέβαια ιατρική. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα κεντρικό θέμα που ενώνει, γιατί θέλουμε αυτή τη μετάβαση από τον Αριστοτέλη, τις αρχές, τις μέγια μας, και πώς αυτά ακόμα έχουν νόημα στην εποχή μας και θα έχουν ακόμη περισσότερο.
7: Τώρα, η αυλαία ανοίγει αύριο με μια σπουδαία διοργάνωση, κατά τη, σπουδαία εκδήλωση κατά τη γνώμη μου, καθώς πρόκειται για μια δημόσια συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, στην οποία όμως θα συμμετέχουν και κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς επιστημονικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. Πού θα γίνει αυτή η εκδήλωση και πείτε μας πώς μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς?
8: Η εκδήλωση αυτή θα είναι στην αίθουσα της Παλιάς Φιλοσοφικής, και η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό. Είναι μια δημόσια συνεδρίαση Συγκλήτου, όπου το βασικό μέρος θα είναι ένα πάνελ συζήτησης ανάμεσα σε 4 ανθρώπους, που είναι μεγάλη χαρά και τιμή και για μας και για τη Θεσσαλονίκη να τους έχουμε μαζί μας. Συγκεκριμένα είναι ο Στέλιος ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της βιοτεχνολογίας στην Αμερική. Ο κ. Παπαδόπουλος έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, έφυγε πολύ νωρίς και είναι εδώ και δεκαετίες στην Αμερική και έχει περάσει από όλους τους χώρους της υγείας, στον ακαδημαϊκό χώρο, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και τον εταιρικό χώρο, και μετά ίδρυσε μια εταιρεία, την Biogen, που είναι μια από τις μεγαλύτερες και από τους ανθρώπους που καθορίζουν τα πράγματα. Επίσης θα είναι ο Γιώργος ο Γιακόπουλος, Ελληνοαμερικάνος και αυτός, που είναι ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας Regeneron, η οποία στον χώρο του φαρμάκου είναι μια εταιρεία με πολλές, πάρα πολλές πατέντες και από τα μεγαλύτερα ονόματα πάλι στον εταιρικό κόσμο. Θα είναι ο καθηγητής ο Ζεχούνη, ο οποίος ήταν διευθυντής στο NIH, που είναι το Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Αμερικής, και θα είναι και ο καθηγητής ο Ηλίας Ομόσχελος από το Imperial, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο έργο στο χώρο της δημόσιας υγείας. Και αυτό που θα μιλήσουν είναι η βιοτεχνολογία, ποιο είναι το παρόν, κυρίως ποιο είναι το μέλλον, τι ρόλο θα παίξει τεχνητή νοημοσύνη στη διαμόρφωση αυτού, και βέβαια αυτό που μας νοιάζει όλους μας είναι ποιος θα είναι ο ρόλος, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Ελλάδας.
7: Τώρα, για να έρθω λίγο στα δικά σας, στο δικό σας επιστημονικό πεδίο, μία από τις εξειδικευμένες θεματικές ενότητες αυτού του Φόρουμ Καινοτομίας αφορά την υγεία, στο οποίο θα γίνουν συζητήσεις σχετικά με το πώς η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η διεπιστημονική συνεργασία πρόκειται να διαμορφώσουν το μέλλον του τομέα της υγείας. Ένα από τα ερωτήματα, κύριε καθηγητά, είναι πώς μπορεί να βοηθήσει η πρόοδος της τεχνολογίας και της επιστημονικής έρευνας να αποβεί προς όφελος του ασθενούς, πώς μπορεί να οδηγήσει σε έγκαιρη διάγνωση, σε καλύτερες επεμβατικές θεραπείες, καθώς και στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων.
8: Αυτό που λέτε είναι το πιο σημαντικό ερώτημα, γιατί καλά είναι να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία, το ένα το άλλο, αλλά ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν. Και είναι το παρόν παντού και είναι και το παρόν στην υγεία. Με την έννοια ότι η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνει? Μαζεύει δεδομένα όχι από ένα νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όχι από όλα τα νοσοκομεία, από εκατομμύρια. Μαζεύει πολύ μεγάλο αριθμό δεδομένων και έχει τη δυνατότητα να τα επεξεργαστεί κατά τρόπο που δεν έχει ο ανθρώπινος νους. Αλλά και μπορεί έτσι να προτείνει κάποιες λύσεις, να καταλήξει σε κάποιες αποφάσεις. Αυτό παίζει ρόλο στην ιατρική όλο και πιο πολύ και το βλέπουμε στην ακτινολογία όπου προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μας δώσουν καλές απαντήσεις στην ερμηνεία απεικονιστικών εξετάσεων. Mm-hmm. Το βλέπουμε επίσης στις διαγνώσεις όπου υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να βάλει κανείς σε δεδομένα ασθενούς και να καταλήξει με ένα συμπέρασμα το οποίο σε περισσότερες περιπτώσεις είναι σωστό. Το βλέπουμε ακόμη και σε θέματα θεραπείας όπου μπορεί να προτείνει ποια είναι η καλύτερη θεραπεία με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Η δυνατότητα που έχει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αναπτύσσεται και αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε, είναι τρομακτικές. Αλλά εδώ είναι και το σημαντικό ότι δεν είναι αλάνθαστη. Και δεν είναι αλάνθαστη γιατί πρώτον έχει να κάνει με τα δεδομένα, είναι σαν τη μαγειρική. Ο καλός ο σεφ εξαρτάται και από τα υλικά που βάζεις μέσα. Αλλά δεν έχει κάποια πράγματα που ο άνθρωπος ακόμα κρατάει, τα οποία είναι το να μπορέσει να κρίνει κάποιες καταστάσεις, δεν έχει την ενσυναίσθηση που έχει ο άνθρωπος, άρα δεν είναι πάντα λάμφαστη. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς είναι που μας φέρνει στο επόμενο σημαντικό, πώς θα εκπαιδεύσουμε τις νέες και τις υπάρχουσες γενιές γιατρών και σε όλα τα επαγγέλματα αυτό ισχύει, να μπορέσουν να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη.
7: Όχι να υποκατασταθούν από αυτήν.
8: Ακριβώς. Και όχι μόνο γι' αυτό. Και να, δεν πρέπει να είναι ότι θα βάλω τα δεδομένα στον αλγόριθμο και θα μου πει τι να κάνω, θα μου πει ποια είναι η απάντηση.
7: Ένα άλλο ερώτημα, κύριε Σουλφά, αφορά τον τομέα της βιοηθικής. Για παράδειγμα, θα αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που θα προσφέρει η τεχνολογία να καθορίσουμε, ας πούμε, το φύλο ή ακόμα και να παρεύουμε στο DNA ενός εμβρίου και υπάρχει περίπτωση μηχανές και γλωσσικά μοντέλα να υποκαταστήσουν ανθρώπινες παρουσίες στον τομέα της περίθαλψης, για παράδειγμα.
8: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί δεν θα ήταν ένα περίεργο σενάριο να, όπως εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, όπου πριν 10 χρόνια δεν ήταν στο καθημερινό μας επιλόγιο, τώρα όχι απλώς είναι, αλλά σε λίγο θα είναι και μέσα να τη δούμε να, και να υποκαθιστά και να αντικαθιστά και να, αλλά δεν είμαστε ακόμα η στιγμή που ο άνθρωπος ούτε μπορεί ούτε πρέπει να παραδώσει τα σκύπτρα. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη και δεν ξέρω και αν ποτέ θα είναι σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν ακόμα χαρακτηριστικά του ανθρώπου και της ανθρώπινης φύσης που είναι μοναδικά.
7: Δεν μπορούν να υποκατασταθούν. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Θέλουμε να αναδεικνύουμε και τις πολύ θετικές πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου, γιατί συνήθως εμείς σας βάζουμε στο κάδρο της επικαιρότητας όταν γίνονται άλλα γεγονότα, ρόπαλα κτλ. Το πρόγραμμα του φόρουμ υπάρχει στο site του Πανεπιστημίου. Οι ακροατές και οι ακροάτριάς μας, καλό είναι να μπουν και να δουν τι τους ενδιαφέρει, γιατί έχει πραγματικά πάρα πολλά ενδιαφέροντα στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία.
8: Να είστε καλά, κύριε.
7: Γεια και χαρά σας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τσουλφάς, αντιπρόεδρος του τμήματος της σχολής, μάλλον της ιατρικής σχολής, καθηγητής της ιατρικής σχολής και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού του φόρουμ καινοτομίας.

0: Λοιπόν, εκτός από το φόρουμ αυτό, το οποίο ξεκινά όπως είπαμε αύριο και θα διαρκέσει μέχρι και το επόμενο Σάββατο, θα γίνει μάλλον αύριο. Αύριο είναι τη Δευτέρα, ακούσατε, η Δευτέρα 18 Μαΐου, ακούσατε πριν και στην εκπομπή του Εμίλιο Τσαρουχά, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Επειδή όμως είναι Δευτέρα, οι περισσότερες εκδηλώσεις θα γίνουν αύριο. Κάποιες από αυτές που σχετίζονται μάλιστα και με το Πανεπιστήμιο, δεν αφορούν τα μουσεία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ ευρύτερη δράση. Αύριο στην πόλη θα γίνονται πολύ όμορφα πράγματα. Πραγματικά μπείτε σε διάφορα site και ενημερωθείτε για το τι συμβαίνει. Θα γίνουν κάποιες δράσεις με πρωτοβουλία των μουσείων. Για αυτές ζητήσαμε από τον κύριο Βαγγέλη Αυθονίδη, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής, συγγνώμη, του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσιοτεχνολογίας του Νόησης, να μας πει τι πρόκειται να γίνει, τι πρόκειται να κάνει και το Νόησης, αλλά σε συνεργασία και με κάποια άλλα μουσεία. Κύριε Αυθονίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Το θέμα για φέτος, όπως έχει οριστεί από το Διεθνή Συμβούλιο Μουσείων, είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Φαντάζει λίγο φιλόδοξος αυτός ο στόχος και θέλω να ρωτήσω με ποιο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί, δεδομένου ότι μιλάμε για διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές κουλτούρες, παραδόσεις που συχνά μάλιστα πυροδοτούν και συγκρούσεις. Τον θεωρείτε εύστοχο αυτό τον τίτλο, είναι μια επιθυμία ή μπορεί να αποτελέσει πραγματικότητα?
1: Θεωρώ πως είναι πολύ εύστοχος ο τίτλος και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή τη χρονιά η Διεθνής Ένωση Μουσείων έχει επιλέξει αυτό το θέμα, αυτή τη θεματολογία. Και τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί? Τα μουσεία είναι η έκφραση του πολιτισμού μας. Αυτό είναι, δείχνουν δηλαδή τον πολιτισμό και την προϊστορία του πολιτισμού μέχρι το σήμερα. Έχουν αυτόν τον κοινό στόχο. Επομένως, σίγουρα ενώνουν. Σίγουρα ο κόσμος μας έχει μεγάλη ανάγκη να κατανοήσει ποιο ήταν το παρελθόν, ποιο ήταν ο πολιτισμός που μας οδήγησε στο σήμερα. Και βεβαίως είναι μια ανάγκη την οποία έχουν όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από όπου βρίσκονται. Mm-hmm. Λοιπόν, επομένως απόλυτα ότι όντως τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Τώρα, τι ετοιμάζει το Νόησης στο πλαίσιο αυτής της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων?
1: Έχουμε μια πολυεπίπεδη στην ουσία δραστηριότητα. Ξεκινάμε βεβαίως από τη δωρεάν είσοδο που έχουμε στο Μουσείο Τεχνολογίας. Πάντα μιλάμε για την ημέρα της Κυριακής, αύριο, mm-hmm. δηλαδή 15, όπως πολύ σωστά είπατε. Παρά το γεγονός ότι η Διεθνής Ημέρα των Μουσείων είναι 18-5, εμείς θα τη γιορτάσουμε 17-5, επειδή τα περισσότερα μουσεία είναι κλειστά τη Δευτέρα. Αύριο λοιπόν θέλουμε να υποδεχτούμε όλο τον κόσμο στο Κέντρο Διάδοσης Επιθυμών και Μουσιοτεχνολογίας. Το Μουσείο Τεχνολογίας μας θα είναι ελεύθερο σε όλο το κοινό από τις 11.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 6.30 ώρα το απόγευμα. Επίσης, θα έχουμε στο Πλανητάριο μία προβολή ενισχυμένης προσβασιμότητας στις 1.40, 2 παρά 20 δηλαδή, με την ταινία Όαση στο διάστημα. Mm-hmm. Είναι η ταινία που παίζουμε κανονικά για όλο το κοινό μας. Απλά εδώ πέρα έχουμε κάνει κάποιες ειδικές προσαρμογές. Έχουμε φωτισμό επαρκή για να περπατήσει κάποιος, αλλά όχι απόλυτο σκοτάδι, όπως είναι η συνήθις προβολή. Έχουμε πιο χαμηλό ήχο. Έχουμε και πρόσβαση για άτομα με κινητικά προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό, βοηθάμε άτομα με νευροαισθησιακές διαταραχές να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την ταινία. Mm-hmm. Και τέλος, έχουμε μια πολύ μεγάλη σύμπραξη με πολλά αξιόλογα μουσεία της πόλης μας. Συμμετέχουμε στη δράση Museums in Action Culture for Family. Από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, στον υπαίθριο χώρο του Maritime Museum, στην Προβλήτα Α, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, εμείς μαζί με το Ολυμπιακό Μουσείο, το Maritime Museum, το Μουσείο Μακεδονικό Αγώνα και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, θα κάνουμε μια σύμπραξη για να δώσουμε, να προσφέρουμε δράσεις, ελεύθερες δράσεις, στο κοινό που θα έρθει σε εκείνο το χώρο για να μας θυμίσει με την παρουσία του. Εμείς θα συμμετάσχουμε με κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα και κάποια εργαστήρια δικά μας, τα οποία απευθύνονται σε εξερευνητές όλων των ηλικιών.
0: Κύριε Αυθονίδη, πέρα από την αυριανή ημέρα, και να εστιάσουμε λίγο στο Νόησης, τι μπορεί να δει κανείς ολόκληρο το χρόνο στο πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζεται κάθε χρόνο, φαντάζομαι, και ποιες ηλικίες ενδιαφέρουν αυτά τα οποία μας ετοιμάζεται εκεί?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια πληθώρα από δράσεις και εκδηλώσεις. Καταρχάς, έχουμε το χώρο της λειτουργίας που έχει τις βασικές αίθουσες μας. Είναι το Πλανητάριο, το εμβληματικό μας Dome Theater. Έχουμε το Κοσμοθέατρο, μια αίθουσα ευρύου φορμάτ με 300 θέσεις. Είναι μια από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια. Έχουμε τον Προσομοιωτή, με 16 θέσεις, αλλά με μια πολύ εμβληματική εμπειρία για όποιον θέλει να παρακολουθήσει. Και φυσικά έχουμε και το Μουσείο Τεχνολογίας, το οποίο έχει 4 αίθουσες πλέον, την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, το Τεχνοπάρκο, την αίθουσα της τεχνολογίας αυτοκινήτων και πλέον μια νέα έκθεση που παρουσιάζουμε, την τεχνολογία, τα εργαλεία που άλλαξαν τον κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη γκάμα από εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία όλα αυτά που σας λέω, βέβαια όλοι οι ακροατές μας μπορούν να τα δουν με αναλυτικό τρόπο στο site μας, το www.noises.edu.gr.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Από μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι και ενήλικες, έτσι μέχρι και άτομα τρίτης ηλικίας.
0: Και οι ενήλικες όταν ερχόμαστε εκεί με αυτά τα οποία μας περιγράφετε τώρα, παιδιά θα γίνουμε αναγκαστικά και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Αυθονίδη, σας εύχομαι καλή δημιουργική πορεία, να μας τροφοδοτείτε με ωραία προγράμματα, να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα, να μας απελευθερώνετε την φαντασία με αυτά τα οποία μας παρουσιάζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας παρήχατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε όλους στο Noises.
0: Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Χαιρετώ.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Αυθονίδης, Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας, το Noises. Πραγματικά δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει. Είναι ένας χώρος στον οποίο ταξιδεύεις. Έχει πράγματα που σε αναγκάζουν όχι να βγεις από το σώμα σου. Καμιά φορά και αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά ο νους δραπετεύει. Και επίσης, επειδή βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο, με πολύ ωραίο περιβάλλοντα χώρο και με πολύ ωραία εικόνα στον Θερμαϊκό, σας παρακινώ να το επισκεφτείτε, και αύριο είναι μια πολύ καλή αφορμή.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος των σημερινών ιστερόγραφων. Αθλητικά πολλά δεν έχουμε. Υπάρχουν βέβαια, αύριο έχουμε την τελευταία αγωνιστική στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, όπου μάλιστα παίζεται και η δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, καθώς εξασφαλίζει ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, και ένας εκ των διεκδικητών είναι και ο ΠΑΟΚ, όπου δοκιμάζεται στην άδεια Λεωφόρο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ, για να προκριθεί, για να διεκδικήσει μάλλον τη δεύτερη θέση, θέλει οπωσδήποτε τη νίκη και θέλει συγχρόνως να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει στη Νέα Φιλαδελφία με την ΑΕΚ. Και με αυτή τη νότα την αθλητική, να σας αποχαιρετήσουμε από τον Εμίλιο Τσαρουχά, την Ευδοξία Δένη και τον Νίκο Ηλιάδη. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε σε 7 ημέρες ακριβώς. Γεια και χαρά σας!

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέα παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε μεταξύ άλλων. Όσον αφορά στην χώρα για την περίοδο που θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός που θα εκπροσωπεί τη χώρα να μπορεί να την εκπροσωπεί σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Η απόφαση της Ryanair να φύγει από τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία, σχολίασε η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας το πρωί στον Άξιο 24. Η Θεσσαλονίκη έχει ανοιχτεί σε πολλές αγορές, έχει γίνει προορισμό City Break. Πρέπει να αναπτύξει συνεργασίες που θα έχουν μια πιο μόνιμη βάση, τόνισε μεταξύ άλλων υπουργός τουρισμού. Ανατίθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ από σήμερα έως και τη Δευτέρα. Υποβολή ενστάσεων αποκλείστηκε μέσω του gov.gr με την επισύνευση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε αυτοχειρία παραπέμπουν τα στοιχεία της Ελλάδας αναφορικά με το θάνατο 24χρονης φοιτήτριας στο Πειραιά το απόγευμα της Παρασκευής μετά από πτώση από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα προσήχθη και εξετάστηκε ο 50χρονος σύντροφός της που ήταν μαζί της στο διαμέρισμα, ο οποίος τα ξημερώματα αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν βρέθηκε εις βάρος του κάτι επιβαρυντικό. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των τεμπών από τις 18 έως τις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Ισχύει από τη Δευτέρα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ. Μόλις και απαγορεύσει τα τμήματα μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το δεύτερο Φεστιβάλ ΕΜΕΑ, μια γιορτή για όλους που οργανώνει ο Κεντρικός Δήμος. Έως και αύριο Κυριακή το Φεστιβάλ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκη, στον Αυλίο Χώρο και στις αίθουσες Νερού και Μανώλης Αναγνωστάκης. Σε αριθμούς Eurovision η Ελλάδα ετοιμάζεται για το μεγάλο τελικό στη Βιέννη, όπου ο Ακύλας θα διεκδικήσει με το φέρτο μια ακόμη διάκριση για τη χώρα μας. Έκτος στη σειρά εμφάνιση ο Ακύλας, ένα από τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 το βράδυ από την κρατική τηλεόραση. Σαφές μήνυμα προς την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε μονομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Όπως είπε, οι ΗΠΑ δεν θέλουν εμπλοκή σε πόλεμο λόγω μονομερών κινήσεων και η στήριξη προς την Ταϊβάν δεν αποτελεί λευκή επιταγή. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη Μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλασα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Άκου δυνατά, πες το.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες που να βγαιρίδουν στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Τικ τακ, τικ τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, μπλα, μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
4: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/Πράσινο Μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
5: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

πιο για πρώτη μου φορά. Είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο. Βγήκα εκτός τροχιάς. Χαράζουνε τα δάκρυα, πληγές στο πρόσωπό μου. Για να θυμάται το μυαλό, το πόνο της καρδιάς. Φτιάχνω και

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα αυξημένη και με σοβαρές καθυστερήσεις είναι αυτή την ώρα η κίνηση εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. Παραμένει στο κόκκινο το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ Επταπυργίου και Τούμπας λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που έχει αφήσει στο ύψος της Διαγόρα ακινητοποιημένο ένα αγιοταχή στο δόστρωμα, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα, καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλίου που επίσης έχει ακινητοποιηθεί ένα αγιοταχή στο ύψος της Νέας Ελβετίας, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, με συνέπεια ουρά αγιοταχή. Όσον αφορά στο κέντρο, ομαλά εξελίσσεται η κίνηση των οχημάτων. Μικροκαυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Μήκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα και στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ύψος της Νικόπολης. Το 2027 οι Έλληνες θα πρέπει να επιλέξουν ποιον πρωθυπουργό και ποια κυβέρνηση θέλουν να τους εκπροσωπήσει στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέα παρέμβασή του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα με ομιλίες επίσημων προσκεκλημένων στελεχών του κόμματος και θεματικά πάνελ. Τα εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας έδωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, επισημένοντας ότι η απόδειξη της ανακτημένης εμπιστοσύνης είναι η εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη στην Προεδρία του Eurogroup. Πρέπει να καταργηθούν οι γουρούνες στα νησιά και να μπει κόφτη στα πατίνια, υπογράμμισε μέρος της κρατικής τηλεόρασης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Αναφορικά με τη βία στα πανεπιστήμια και τα επεισόδια στις φοιτητικές εκλογές, μίλησε για ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Η απόφαση της Ryanair να φύγει από τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία, σχολίασε η Όλογα Κεφαλογιάννη σε συνέντευξή της το πρωί στο Action 24. Θεσσαλονίκη έχει ανοιχτεί σε πολλές αγορές. Έχει γίνει προορισμός City Break. Πρέπει να αναπτύξει συνεργασίες που θα έχουν μια πιο μόνιμη βάση, τόνισε μεταξύ άλλων η Υπουργός Τουρισμού. Αναρτήθηκε η προσωρινή πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου, η υποβολή ενστάσεων αποκλειστικά μέσω του gov.gr με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε αυτοχειρία παραπέμπουν τα πρώτα στοιχεία της Ελλάδας αναφορικά με το θάνατο 24χρονης φοιτήτριας στο Πειραιά το απόγευμα της Παρασκευής μετά από πτώση από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα, προσήχθη, εξετάστηκε και αφέθηκε ελεύθερος ο 50χρονος σύντροφός της που ήταν μαζί της στο διαμέρισμα. Σε εξέλιξη το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, μια γιορτή για όλους, έως και αύριο το φεστιβάλ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στον Αυλίο Χώρο και στις αίθουσες Νερού και Μανώλης Αναγνωστάκης. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από τη Δευτέρα έως και τις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Σε ισχύ από τη Δευτέρα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ, μολική απαγορεύση στα τμήματα μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Σε ρυθμούς Eurovision η Ελλάδα ετοιμάζεται για το μεγάλο τελικό στη Βιέννη, όπου ο Ακύλας θα διεκδικήσει με το φέρτο μια ακόμη διάκριση για τη χώρα μας. Έκτος στη σειρά εμφάνισης ο Ακύλας, ένα από τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, που θα μεταδοθεί ζωντανά από την κρατική τηλεόραση στις 10 το βράδυ. Ήταν η ειδήσεις στις 12 στη 1 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινά η εκπομπή Highlights. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη η Σοφία Σαρίδη.
2: Είδες!
3: Τι να δω ρε Ζωζό!
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι λεφτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
2: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις!
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Η ζωή είναι ωραία. Ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
7: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

0: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

Καλησπέρα σε όλους. Και καλώς ήρθατε στα highlights του FM 100. Είμαι η Σοφία Σαρίδη και μαζί τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι. Με ανεβασμένη διάθεση θα δούμε άλλο ένα Σαββατοκύριακο, τα κοινωνικά και πολιτιστικά highlights της εβδομάδας. Ποιες ειδήσεις ξεχώρισαν, κοινωνικές δράσεις, εκθέσεις που συνεχίζονται, ποιοι καλλιτέχνες βρίσκονται αυτό το διάστημα στην πόλη μας. Δυναμικά φεστιβάλ τα οποία έχω να σας πω ότι είναι και πάρα πολλά, μιας που ανοίγει σιγά σιγά ο καιρός και έρχεται το καλοκαιράκι. Δραστηριότητες αλλά και παραστάσεις με αγαπημένους ηθοποιούς. Και θα τονίσω το τελευταίο, διότι έχουμε μία συνέντευξη με έναν από τους καλύτερους κωμικούς της εποχής μας, όπου θα δώσουμε και δύο διπλές προσκλήσεις γύρω στις 2 και 4. Σας θέλω συντονισμένους. Και ο μαρκαδόρος χαλέτρι φυσικά στο χέρι και πάμε να ξεκινήσουμε.

Σάββατο σήμερα στείλουμε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας στη Λία και στο Θάνο, τους σταθερούς και αγαπημένους μας ακροατές. Οι οποίοι μόλις τηλεφώνησαν και εδώ στο στούντιο. Θα πούν την καλησπέρα τους. Φυσικά μπορείτε να καλέσετε και εσείς, αν το επιθυμείτε, στο 2310 28 51 06. Μην ξεχνάτε, περιμένω τα σχόλια αλλά και τις προσφέρειες.

πάμε τώρα σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία. Η θερμοκρασία τώρα στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, μας δίνει λίγο συννεφιά και κάποιες βροχούλες εκεί γύρω στις 4 με 5 το απόγευμα. Οπότε θέλω την προσοχή σας. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και πάλι λίγο έτσι, κάποιες δυσκολίες εκεί στην Τρίτη με Παρασκευή. Άρα η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη, 25 με 27 μέσος όρος, η υψηλότερη μάλλον θερμοκρασία, μέσος όρος ημερών. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση στο κέντρο της πόλης μας. Βεβαίως, όπως πάντα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή έχουμε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Χαριλάου έως και την Κάτω Τούμπα. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε και στην Τσιμισκή, σε όλο το μήκος. Βεβαίως έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό λόγω τροχαίου. Από το ύψος της Άνω Τούμπας έως και τα Μετέωρα. Και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μικρές καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Νίκης, κατά τα άλλα όλα κυλούν όμαλα. Εδώ είμαστε βεβαίως να τα ξαναδούμε στην πορεία της εκπομπής μας. Yeah. Συνεχίζουμε σε καλοκαιρινό κλίμα με αγαπημένη Ευαγγελία και Μύκονο σε ένα ανεβαστικό Afro House Remix. Yeah.

Και μιας που είμαστε βεβαίως σε κλίμα Eurovision, πάμε να συνεχίσουμε με την αγαπημένη Κλαυδία και την Αστερωμάτα σε ένα remix από Playman και Valeron.

0: μιας που θυμηθήκαμε την περσινή και επιτυχημένη μας συμμετοχή στη Eurovision με την Κλαβδία και την Αστερομάτα. Και γίνεται να μην βάλουμε και τον αγαπημένο Ακύλα με το Φέρτο. Είναι και πολύ πιθανό, έχω να σας πω, να μας το φέρει στην Ελλάδα ο Ακύλας. Για να δούμε.
1: Να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε,
1: κάπως έτσι φτάσαμε λοιπόν στο πρώτο μας ημίωρο. Και αυτό σήμερα θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με τον Ακύλα και το Φέρτο. Φέρτο. Ελπίζουμε βεβαίως να το φέρει. Φέρτο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

ακούμε λοιπόν Turn the Lights Off από κάτω Φετζόν. Ένα κομμάτι το οποίο έγινε viral τον τελευταίο χρόνο μέσα από ένα meme στα social media. Ωστόσο πρωτοκυκλοφόρησε το 2011.

πάμε τώρα να περάσουμε στα highlights με το θεατρικό πολυθέαμα δρόμου με τίτλο 60 τελευταία χρόνια. Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στο χρόνο μας χαρίζει απλόχερα το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος από την 5η 14 και έως την Παρασκευή 22 Μαΐου. 60 τελευταία χρόνια, ένα ταξίδι στην ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από 6 δεκαετίες και 6 εμβληματικά σημεία της πόλης. Οι παραστάσεις ζωντανεύουν στο Επταπύργιο, το γήπεδο του ΠΑΟΚ, τον Βαρδάρη, τον Μήλο, το Μακεδονία Παλάς και τα Σφαγεία με κείμενα των Σάκη Σέρεφα, Σοφίας Νικολαίδου και Άκη Δήμου και μουσική του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ένα ταξίδι στο χρόνο της Θεσσαλονίκης, 6 στάσεις, 6 δεκαετίες, 6 παραστάσεις. Πρώτη δεκαετία του 60, μια σκληρή εποχή. Δεύτερη δεκαετία του 70, οι λαϊκές γειτονιές. Δεκαετία του 80, η πόλη αλλάζει. Δεκαετία 90, η Θεσσαλονίκη που ανθίζει. Δεκαετία 2000, η μεγάλη παρέστηση. Και τέλος, δεκαετία 2010, η συντριβή. Όπως καταλάβατε κι εσείς, ο χρόνος χωρίζεται σε 6 δεκαετίες και για κάθε μία από αυτές γράφεται ένα ξεχωριστό θεατρικό έργο που θα διαδραματιστεί σε έναν φυσικό χώρο της πόλης, συνδεδεμένο ωστόσο με τη δράση. Παίρνοντας αφορμή από την ανθρωπογεωγραφία, την ιστορία της σημαντικής προσωπικότητας της πόλης, γράφτηκε κατά παραγγελία ένα μονόπρακτο που αφορά την κάθε ξεχωριστή δεκαετία και όσα συνέβησαν στην πόλη. Τρεις σπουδαίοι συγγραφείς, ο Σάκης Σερέφας, η Σοφία Νικολαίδου και ο Άκης Δήμου, μοιράζονται από 2 δεκαετίες ο καθένας, συγγράφοντας 6 συνολικά έργα. Τρεις από τους καλύτερους θεατρικούς σκηνοθέτες της πόλης, ο Χάρης Πέχλιβανίδης, η Χριστίνα Χατζηβασιλείου και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, αναλαμβάνουν να τα σκηνοθετήσουν. Μιλάμε βεβαίως για ένα εντυπωσιακό πολυθέαμα που βασίζεται σε μια ιδέα του Γιώργου Τούλα και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης της Παράλλαξη «Η Θεσσαλονίκη αλλιώς» ως προάγγελος των 61ων Δημητρίων. Πρόκειται λοιπόν για μια σύμπραξη φορέων δυνάμεων και δημιουργικών προσώπων της πόλης σε συμπαραγωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της Παράλλαξη. Συνεχίζουμε σε ίδιο μουσικό κλίμα με Άνιμα και Ellie Goulding, Hypnotized. Σε ένα ιδιαίτερο remix ωστόσο, Enemy Remix.

βεβαίως με τον ύμνο. Insomnia από Faithless. Πάμε να συνεχίσουμε τα highlights. Με την εικαστική έκθεση Όρδινο της Επίμονης Τέχνης, όπου παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Σε ίδρυση τώρα έμπνευσε και η επιμέλεια της αγαπημένης Χρύσας Μπαρτζόκα, το νέο εικαστικό project φέρνει σε διάλογο τις εικαστικές και θεατρικές τέχνες, διερευνώντας την έννοια της αναμονής, της προετοιμασίας και της δημιουργικής αποκάλυψης μέσα από έργα σύγχρονων καλλιτεχνών. Το project διερευνά την στιγμή της αναμονής, της εσωτερικής έντασης και της μετάβασης προς τη δημιουργική αποκάλυψη. Μετατρέποντας τον εκθεσιακό χώρο τώρα σε πεδίο συνάντησης της εικαστικής έκφρασης με τη θεατρική πράξη. Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 13 Μαΐου, παρουσία του Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, Υπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, του Αστέριου Πελτέκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρητικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, της Χρύσας Μπαρτζόκα, εικαστικού υπεύθυνης για την έμπνευση και επιμέλεια της έκθεσης, καθώς και καλλιτεχνών που συμμετέχουν.

Σε αυτό το σημείο στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Βαγγέλη, ο οποίος μας έστειλε την καλησπέρα του στο Facebook. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα, σχόλια, προτάσεις, οτιδήποτε θέλετε. Στο Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, και αν προτιμάτε τηλεφωνικά μπορείτε να καλέσετε στο 2310-28-51-06. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.fm100.gr.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα αυξημένη και με καθυστερήσεις είναι αυτή την ώρα η κίνηση εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερειακή οδός μεταξύ 40 Εκκλησιών και Τούμπας και στα δύο ρεύματα. Στο κόκκινο, στα ανατολικά, η λόφορος Κωνσταντίνου Καραμάλη, κυρίως στο ρεύμα προς Χαλκιδική, αλλά και τμήματα της Εθνικής Αντιστάσεως και της Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, χαμηλές ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ, σε τμήμα της Λοφόρου Νίκης, της Τσιμισκή και στο μεγαλύτερο τμήμα της Εγνατίας, ενώ χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στην Λοφόρου Μίκη Θοδωράκη στο ρεύμα καθόδου. Το 2027 οι Έλληνες θα πρέπει να επιλέξουν ποια κυβέρνηση και ποιον πρωθυπουργό θέλουν να τους εκπροσωπήσει στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα παρέμβαση το πρωί στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα με ομιλίες επίσημων προσκεκλημένων, στελεχών του κόμματος και θεματικά πάνελ. Στο μεταξύ, τα εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας έδωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, επισημένοντας ότι η απόδειξη της ανακτημένης εμπιστοσύνης είναι η επιλογή, η εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη στην Προεδρία του Eurogroup. Πρέπει να καταργηθούν οι γουρούνες στα νησιά, να απαγορευτούν τα πατίνια για τους κάτω των 18 και να μπει κόφτης ταχύτητας, υπογράμμισε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναφορικά με τα επεισόδια στις φοιτητικές εκλογές, μίλησε για ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων αστυνόμευσης. Η απόφαση της Ryanair να φύγει από τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία, σχολίασε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Άξιον 24. Θεσσαλονίκη είπε, έχει ανοιχτεί σε πολλές αγορές, έχει γίνει προορισμός City Break. Πρέπει να αναπτύξει συνεργασίες που θα έχουν μια πιο μόνιμη βάση. Αναρτήθηκε η προσωρινή πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ από σήμερα έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Υποβολή στάσεων αποκλειστικά μέσω του gov.gr με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε αυτοχειρία παραπέμπουν τα πρώτα στοιχεία της Ελλάδας αναφορικά με το θάνατο 24χρονης φοιτήτρια στον Πειραιά το απόγευμα της Παρασκευής μετά από πτώση από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα, προσήχθηκε και φέθηκε ελεύθερος αφού κατέθεσε ο 50χρονος σύντροφός της. Νέα υπόθεση παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στην Αττική στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Τα τρία αδερφάκια ηλικίας 3, 5 και 7 χρόνων μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο νοσοκομείο παιδών ενώ οι γονείς τους συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, στον αυλίο χώρο και στις αίθουσες νερού και Μανώλης Αναγνωστάκης, για δεύτερη μέρα, το δεύτερο φεστιβάλ Αμαία, μια γιορτή για όλους. Σε αριθμούς Eurovision, η χώρα ετοιμάζεται για το μεγάλο τελικό στη Βιέννη, όπου ο Ακύλας θα διεκδικήσει με το φέρτο μια ακόμα διάκριση για την Ελλάδα. Έκτος στη σειρά εμφάνιση ο Ακύλας, ένα από τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, που θα μεταδοθεί ζωντανά από την κρατική τηλεόραση στις 10 το βράδυ. Ήταν η ειδήσεις στις 2 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 3, συνεχίζεται η εκπομπή Highlights, μείνετε συντονισμένοι.
2: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 20 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100, FM100.

0: Θεσσαλονίκη υποδέχεται το νέο απολαυστικό stand-up comedy show με τον Θωμά Ζάμπρα και τον Ανδρέα Πασπάτη με τίτλο «Ξεκινάμε και βλέπουμε». Μαζί μας βρίσκεται ο Θωμάς Ζάμπρας, ο οποίος να πούμε ότι είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες stand-up comedians και σεναριογράφους της εποχής. Θωμά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη εισαγωγή. Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ξεκινώντας, πώς προέκυψε ο τίτλος «Ξεκινάμε και βλέπουμε».
1: Είναι η φιλοσοφία μας για τη ζωή γενικότερη, το «Ξεκινάμε και βλέπουμε». Είμαστε λίγο του αυθόρμητου. Mm-hmm. Αλλά πιο συγκεκριμένα, όταν ξεκίνησε αυτή η παράσταση, ήταν δοκιμή υλικού. Αυτό που λένε, δηλαδή, όταν γράφεις μια καινούργια παράσταση, βγαίνεις και δοκιμάζεις καινούργια πράγματα. Και το είχαμε ξεκινήσει έτσι, σαν δοκιμή υλικού. Αλλά μας άρεσε τελικά ο τίτλος και τον κρατήσαμε.
0: Και μιας που είπες για καινούργιο υλικό, διάβασα κάπου ότι η παράσταση θα έχει πράγματι ολοκένουργιο υλικό, μεταξύ αυτών αστεία, πειραματισμούς και ίσως μια δόση υπαρξιακής κρίσης. Αν θέλεις, βάλε μας λίγο στο πνεύμα έτσι, της παράστασης και αυτού του εκρηκτικού, θα λέγαμε έτσι, μείγματος.
1: Ναι, όντως, αυτή η παράσταση είναι καινούργια. Δηλαδή, πέρσι έπαιξε μια σεζόν σε ζωγό. Στη Θεσσαλονίκη την έχουμε φέρει δύο φορές, αυτή είναι η τρίτη φορά που θα έρθει. Mm-hmm. Είναι καινούργιο εντελώς υλικό από τις παλιές παραστάσεις που είχαμε εγώ και ο Ανδρέας. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα εμείς, δηλαδή είμαστε σε φάση γενικά παρατηρήσεις για τη ζωή, ιστορίες, έχει πολύ storytelling και εγώ και ο Ανδρέας. Mm-hmm. Ναι, η υπαρξιακή κρίση περνάμε έτσι τελειώσει μια μόνιμη βάση, ειδικά εμείς αλλά και πάρα πολλοί κόσμοι εδώ πέρα που βρισκόμαστε σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, οπότε ναι, είναι και αυτό μεγάλο κομμάτι της παράστασης. Ποικίλει σε θεματολογία και ύφος.
0: Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι συνδυάζεται βέβαια η υπαρξιακή κρίση με τα αστεία και τους πειραματισμούς.
1: Άμα δεν κάνεις και λίγο πλάκα με το δεν ξέρω που, τι θα γίνει, ενώ με όλα αυτά που γίνονται σε καθημερινό επίπεδο και, και στη χώρα μας και σε διεθνείς εξελίξεις, κάπως πρέπει να τα ελαφρύνεις, να τα αναλύσεις μέσω από ένα πρίσμα, ναι, τέτοιο.
0: Ακριβώς. Ζούμε λίγο μια σουρεάλ πραγματικότητα, θα λέγαμε.
1: Ναι, εντελώς σουρεάλ, όχι με τον ωραίο τρόπο. Με τον ωραίο σουρεάλ τρόπο.
0: Η παρέσταση

0: Να πούμε ότι θα ανέβει αυτήν την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων και στο εισιτήριο θα είναι φθηνότερο από ένα σάντουιτς στην Αθήνα, σωστά Θωμά?
1: Σωστότατα. Είδες, ένα καλό που έχει το πόσο ακριβό είναι το φαγητό είναι ότι μπορούμε να λέμε ότι είμαστε πιο φθηνοί από ένα σάντουιτς στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς σάντουιτς 15 ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ναι.
0: 15 ευρώ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι πρέπει να βάλει κάποιος για να φτάσει τα 15 ευρώ.
1: Σε ένα σάντουιτς. Ναι. Μπορεί να βάλει, αν πάρεις ένα ψωμί και βάλεις μέσα ένα 10 ευρώ και ένα 5 ευρώ. Μόνο έτσι. Δεν μπορώ να σκεφτώ αλλιώς.
0: Είσαι φοβερός. Νομίζω κρέπα μου ήρθε πιο πολύ στο μυαλό, γύρω στα 10 με 15 ευρώ. Εντάξει, τώρα εκεί πέρα τι μπορεί να βάλει, όλος δεν ξέρω. Αλλά δεν μέχρι ξέρω και 8 ευρώ έχω ακούσει.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Φάσιμο ότι στη μέση είναι και δεν. Δεν είναι ότι του έρχεται μήνυμα, να ξέρεις αν έρθει τη μέση σήμερα. Απλά βγαίνει και το ανακαλύπτει. Είναι μια όμορφη περιπέτεια να περάσει μόνο σου.
0: Βγαίνεις μια ωραία ανακάλυψη.
1: Πλάσια στη μέση. Ναι, αυτό. Λέει, πότε έγινε αυτό, κοιμόμουν.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν σχεδιάζετε να επιστρέψετε εκ νέου στην Θεσσαλονίκη μας. Να σας περιμένουμε μήπως από Σεπτέμβρη.
1: Να, πάντα. Στη Θεσσαλονίκη παίζουμε τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο με 4. 100%. Παίξαμε πολύ συχνά, αλλά δεν παίξαμε σχεδόν κάθε μήνα. Παίξαμε Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, κάναμε ένα διάλειμμα. Μάλλον Φεβρουάριο, Μάρτιο, κάναμε διάλειμμα τον Απρίλιο λόγω Πάσχα. Παίζουμε τώρα Μάιο και θα ξαναρθούμε σίγουρα το Σεπτέμβριο. Εννοείται, ναι, να μας περιμένετε.
0: Υπέροχα. Θωμά, ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην παράσταση, αν και εντάξει είναι δεδομένο αυτό. Και βεβαίως σε ό,τι άλλο δραστηριοποίησε.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με είχατε.
0: Να είσαι καλά, Θωμά. Ευχαριστούμε πολύ.

με ολοκένουργιο υλικό λοιπόν, πειραματισμούς αυτοσχεδιασμό και τον χαρακτηριστικό τους αυτοσαρκασμό, οι δύο κομικοί μας παρουσιάζουν μια παράσταση που κινείται στα όρια του απρόβλεπτου και βασίζεται σε ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό της Θεσσαλονίκης μας, προσφέροντας μια βραδιά γέλιο χωρίς εγγύησεις. Αν είστε έτοιμοι γι' αυτό, καλέστε τώρα στο 2310-285106, όπου είναι το τηλέφωνο του σταθμού μας, για να κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις, παρακαλώ, για το νέο απολαυστικό stand-up comedy show με τον Θωμά Ζάμπρα και τον Ανδρέα Πασπάτη, με τίτλο «Ξεκινάμε και βλέπουμε». Οι πρώτοι δύο θα είναι και οι τυχεροί. Μέχρι τότε πάμε να συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

μόλις δώσαμε εκτός αέρα εδώ στο στούντιο του FM κατά τη μία διπλή πρόσκληση. Για την παράσταση ξεκινάμε και βλέπουμε με τον Θωμά Ζάμπρα και τον Ανδρέα Πασπάτη. Έχει μείνει άλλη μία. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.

κάπως έτσι με τον αγαπημένο Χρήστο Μάστρα και το Άνσανα, υπέροχο remix. Φτάσαμε σε άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον FM 100, τα highlights όπως επιστρέφουν όπως πάντα, δυναμικά, αισιόδοξα και αυθεντικά.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες που να βγαιρείδουν στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
6: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
7: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

αυτό το μαγικό τώρα κομμάτι που ακούμε, Μερακλίνα, από Ντάλλας και Ίνα, είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι κριτικό, έχω να σας πω.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο remix μπορώ να πω ότι μου έκλεψε την καρδιά και με το που το άκουσα λέω σίγουρα θα το πάμε και θα το ακούσουμε και στα highlights. Εξαιρετική είναι και η εκδοχή από τα ξυλουράκια βεβαίως. Μπορείτε να βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες.

Σέβατο Σίμωνα, πούμε ότι οι δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση ξεκινάμε και βλέπουμε με τον Θωμά Ζάμπρα και τον Ανδρέα Πασπάτη μόλις δόθηκαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Και βεβαίως με τη συντονισμένη θα επανέλθουμε με νέους διαγωνισμούς από εβδομάδα.

συνεχίζουμε τώρα τα highlights με το 12ο Φεστιβάλ Δάσους, το οποίο επιστρέφει στις 20 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη μας για το καλοκαίρι του 2026 με την υπογραφή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, φέρνοντας την καλοκαιρινή σκηνή της πόλης κορυφαίες θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και μουσικές παραγωγές. Στο Θέατρο Δάσους, το Θέατρο Γη στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, το κοινό θα απολαύσει αγαπημένους καλλιτέχνες και σημαντικές παραστάσεις σε έναν θεσμό που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βορείου Ελλάδος. Να πούμε βεβαίως ότι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει κάθε χρόνο παραγωγές, συμπαραγωγές, μετακλήσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Φεστιβάλ Δάσους τώρα είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2015 ως νέο μεγάλο πολιτιστικό γεγονός της πόλης και διανύει την δεύτερη δεκαετία του. Συνεχίζουμε τώρα με ένα αγαπημένο remix, Θάλασσά μου.

συνεχίζουμε τώρα τα highlights με το Cirque du Soleil, το οποίο επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη μας στις 14 Μαΐου. Και μας παρουσιάζει το εντυπωσιακό show OVO στο Pax Sports Arena, ενώ σήμερα Σάββατο 16 και αύριο Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν επιπλέον πρωινές και απογευματινές παραστάσεις. Το OVO αποκαλύπτει έναν κόσμο που τα έντομα ζουν, κινούνται και αλληλεπιδρούν σε μια συνεχόμενη ροή ενέργειας. Με φαντασμαγορικά κοστούμια, εντυπωσιακές κοινικές μεταμορφώσεις και μουσική εμπνευσμένη από την βραζιλιάνικη κουλτούρα, το κοινό ταξιδεύει σε ένα ζωντανό, χρωματιστό και απρόβλεπτο σύμπαν. Η παράσταση τώρα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εξαιρετικά ακροβατικά νούμερα που ξεπερνούν τα όρια του ανθρώπινου σώματος, φαντασμαγορική αισθητική εμπνευσμένη από τη φύση, ζωντανή μουσική επισκηνής από επταμελή ορχήστρα και εκατομελές επιτελείο από 25 χώρες. Η παγκοσμιοφημής παραγωγή που έχει ενθουσιάσει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως με περισσότερους από 50 ακροβάτες, ζωντανή μουσική και εντυπωσιακή σκηνική αισθητική. Το OVO λοιπόν προσφέρει μια μοναδική εμπειρία σύγχρονου τσίρκου για το κοινό της πόλης μας. Μην το χάσετε! Συνεχίζουμε τώρα με ένα υπέροχο και ολοκαινούριο remix, Αναστασία Βρέχη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος του Γένεσης μέχρι και το Επταπύργιο περίπου. Τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Πριν από λίγη ώρα, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε δεξιά του δρόμου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο σημείο και λίγο νωρίτερα. Κατά τα άλλα, οι κεντρικές οδικές αρτηρίες, τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα, δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο παραπάνω κίνηση έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι και την 25η Μαρτίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το 2027 οι Έλληνες θα πρέπει να επιλέξουν ποια κυβέρνηση και ποιον πρωθυπουργό θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέα παρέμβασή του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα με ομιλίες επίσημων προσκεκλημένων, στελεχών του κόμματος και θεματικά πάνελ. Στο μεταξύ, τα εύσημα στον πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας έδωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, επισημένοντας ότι η απόδειξη της ανακτημένης εμπιστοσύνης είναι η εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη στην Προεδρία του Eurogroup. Πρέπει να καταργηθούν οι γουρούνες στα νησιά, να απαγορευτούν τα πατίνια για τους ανήλικους και να μπει κόφτης ταχύτητας, υπογράμμισε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναφορικά με τα επεισόδια στις φοιτητικές εκλογές, μίλησε για ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Η απόφαση της Ryanair να φύγει από τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία, σχολίασε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Action 24. Η Θεσσαλονίκη έχει ανοιχτεί σε πολλές αγορές, έχει γίνει προορισμός City Break, πρέπει να αναπτύξει συνεργασίες που θα έχουν μια πιο μόνιμη βάση, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου, η υποβολή ενστάσεων αποκλειστικά μέσω gov.gr με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Νέα υπόθεση παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στην Αττική στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Τα τρία αδερφάκια ηλικίας 3, 5 και 7 χρόνων μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο νοσοκομείο Πέδων, ενώ οι γονείς συνελήφθησαν. Με συντονισμένη πανευρωπαϊκή επιχείρηση, ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές εξάρθρωσαν εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω πλαστών φαρμάκων για σοβαρές ασθένειες αλλά και συμπληρωμάτων διατροφής. Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία, ενώ ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Παίκτης του μπασκετικού ΠΑΟΚ είναι πλέον ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με το δικέφαλο του Βορρά. Μια σπουδαία κίνηση ολοκληρώνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δυναμώνοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της προσεχούς αγωνιστικής περίοδου. Ο Πάπας Λέων θα μεταβεί στη Γαλλία για επίσημη κρατική επίσκεψη από τις 25 ως τις 28 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό σήμερα, σε μια επίσκεψη που αποτελεί την πρώτη του είδους της από Πάπα τα τελευταία 18 χρόνια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με τα highlights και τη Σοφία Σαρίδη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λευτεράκι, τα είδες!
4: Τι να δω, ρε Σωσό!
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Σωσό!
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις!
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

και με την νέα κυκλοφορία της Daphne Lawrence Assorti πάμε να συνεχίσουμε τα highlights. Σε εξέλιξη βρίσκεται το φεστιβάλ αισιοδοξία σε 20 χρόνια σε Λαβή, όπου έφτασε σήμερα στην Θεσσαλονίκη μας και συγκεκριμένα στα παλιά σφαγεία με δωρεάν είσοδο και εναλογήμερο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς αλλά και μεγάλους. Με αφορμή τα 20 χρόνια δράσης του συγγραφέα και ακτιβιστή Δημήτρη Αντωνίου, η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην προσβασιμότητα, την οδική ασφάλεια, τη συλλογικότητα και την αισιοδοξία, μετατρέποντας μια προσωπική διαδρομή σε ανοιχτή γιορτή για όλη την πόλη. Ο Δημήτρης Αντωνίου, συγγραφέας και ακτιβιστής από την Θεσσαλονίκη, έχει βαλθεί να μετατρέψει την πόλη του σε μια μεγάλη και όμορφη παρέα πολιτών που ονειρεύονται και προσπαθούν μαζί για περισσότερη ασφάλεια στους δρόμους και προσβασιμότητα για όλους, πάντα με αισιοδοξία ως στάση και επιλογή ζωής. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην προσβασιμότητα, λοιπόν, την οδική ασφάλεια και τη δύναμη της συλλογικότητας, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Λίλα και Ξένα. Ένα κομμάτι με το οποίο θα ταυτιστούν άνθρωποι που θέλουν την αλλαγή. Την όποια αλλαγή.

να συνεχίσουμε τώρα τα highlights με το πρώτο διήμερο φεστιβάλ διαφορετικότητα του Δήμου Καλαμαριάς, το οποίο ξεκίνησε εχθές και συστήνει στο κοινό ένα νέο πολιτιστικό θεσμό αφιερωμένο στη συνύπαρξη, την αποδοχή, τη δημιουργικότητα και τη δύναμη της τέχνης να ενώνει διαφορετικές φωνές και εμπειρίες αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα.

Πάμε να ρίξουμε μια σύντομη και γρήγορη ματιά στο κέντρο της πόλης. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά τροχιά σήμερα, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ένα τροχείο μου βγάζει στην Μιχαήλ Ψελού. Ανάμεσα σε Τεπό και Κηφισιά. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Άλλο ένα τροχαίο δυστυχώς στο περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας. Εκεί έχει δημιουργηθεί και ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Στο μέτωπο προς τα δυτικά συμβαίνει αυτό. Και άλλο ένα τροχαίο στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση προς τα δυτικά.

0: ευχόμαστε βεβαίως να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους και να μην έχει τραυματιστεί κανείς. Κατά τα άλλα, κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης διεξάγεται ομαλά. Συνεχίζουμε τώρα με Άντωνη Ρέμο, Δευτέρα, την ολοκαινούργια κυκλοφορία του, σε ένα όμως ιδιαίτερο remix το οποίο έχω ετοιμάσει για σας εδώ στα highlights.
1: Το σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις τα

0: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσο Ναμπάντιο.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με την

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θεσσαλονίκη μα προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή συμπερίληψη, αποδοχή και συνεργασία. Το δεύτερο φεστιβάλ Αμαία του Δήμου Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκη με ένα τριήμερο δράσεων αφιερωμένο στην συμπερίληψη, την αποδοχή και την ισότιμη συμμετοχή. Περισσότεροι από 20 σύλλογοι ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσα από αθλητικές, κοινωνικές και βιωματικές δραστηριότητες, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία και προωθώντας έναν ανοιχτό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς. Για τρεις μέρες, χθες Παρασκευή 15, σήμερα Σάββατο 16 και αύριο Κυριακή 17 Μαΐου, περισσότεροι από 20 σύλλογοι ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσα από δράσεις αθλητικές, κοινωνικές και βιωματικές που αναδεικνύουν τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία και προωθούν την ισότιμη συμμετοχή όλων χωρίς αποκλεισμούς. Συνεχίζουμε με Χριστομάστορα και Μαργαρίτα.

Ένα υπέροχο remix γύφτης αμέρα από Νότης Φακιανάκη, το οποίο ξέρω ότι αγαπάτε πολύ εδώ στα highlights και μου το ζητάτε συχνά. Και βεβαίως είναι και προσωπικά αγαπημένο μου. Επιστρέφουμε τώρα στα highlights με την ΕΡΤ Θεσσαλονίκη 2026 που επέστρεψε και εκείνη με τη σειρά της στην Θεσσαλονίκη μας, μετατρέποντας τη τέτοια λέξη που σε σημείο συνάντησης για τη σύγχρονη τέχνη, τις γκαλερί, τους καλλιτέχνες και τους συλλέκτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διοργάνωση παρουσιάζεται ως μία από τις πιο δυναμικές εικαστικές εκδηλώσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με έμφαση στη συνάντηση καλλιτεχνών, γκαλερί, συλλεκτών και επαγγελματιών του χώρου. Παράλληλα τώρα με τον πολιτιστικό της ρόλο, η ΕΡΤ Θεσσαλονίκη φέρει αναδεικνύει και τον εμπορικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα της τέχνης, δίνοντας χώρο τόσο στη δικτύωση όσο και στην ουσιαστική επαφή με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία. Η ΕΡΤ Θεσσαλονίκη επιστρέφει για ένατη χρονιά στην Θεσσαλονίκη μας από τις 14 έως τις 17 Μαΐου, φέρνοντας στην πόλη δεκάδες γκαλερί, ανεξάρτητα projects και καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες και καλλιτεχνικές διαδρομές, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και τη θέση της ως ένα από τα σημαντικότερα εικαστικά γεγονότα της χώρας μας.

Συνεχίζουμε τώρα τα highlights με τον αγαπημένο Στέλιο Ρόκο και το Έλο μου. Το Δίο Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης γιορτάζει 20 χρόνια εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας με μια μεγάλη παιδιακή συναυλία απόψε στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στην τελική συναυλία της 17ης Μουσικής Εβδομάδας του Οδείου, μουσικά σύνολα, χοροδίες, ορχήστρες, καθηγητές και ταλαντούχοι σπουδαστές παρουσιάζουν ένα πολυπίκυλο πρόγραμμα που αναδεικνύει την διαδρομή, τη δυναμική και την εκπαιδευτική προσφορά του Οδείου στη μουσική ζωή της Θεσσαλονίκης μας.

να πούμε κλείνοντας πως η Πολιτεία Θεάτρου στην Θεσσαλονίκη παρουσιάζει απόψε και για 7η χρονιά την παράσταση Ραντεβού με την Εύθυμη Πένα, αφιερωμένη στην κομική πλευρά του Άντων Τσέχο. Μια θεατρική σύνθεση από ξεκαρδιστικά μονόπρακτα του μεγάλου Ρώσου δραματουργού που φωτίζουν με σατυρική ματιά την καθημερινότητα, τις ανθρώπινες αδυναμίες και τα κοινωνικά ήθη. Όπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού που τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι εδώ στα Highlights των FM 100. Ήμουν η Σοφία Σαρίδη και εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, Σαββατόαπογευματόβραδο για την ακρίβεια. Και εμείς τα λέμε αύριο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Το 2027 οι Έλληνες θα πρέπει να επιλέξουν ποια κυβέρνηση και ποιον πρωθυπουργό θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέα παρέμβασή του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα με ομιλίες επίσημων προσκεκλημένων, στελεχών του κόμματος και θεματικά πάνελ. Στο μεταξύ, τα εύσημα στον πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας έδωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, επισημένοντας ότι η απόδειξη της ανακτημένης εμπιστοσύνης είναι η εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη στην Προεδρία του Eurogroup. Πρέπει να καταργηθούν οι γουρούνες στα νησιά, να απαγορευτούν τα πατίνια για τους ανήλικους και να μπει κόφτης ταχύτητας, υπογράμμισε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναφορικά με τα επεισόδια στις φοιτητικές εκλογές, μίλησε για ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Η απόφαση της Ryanair να φύγει από τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία, σχολίασε η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Action 24. Η Θεσσαλονίκη έχει ανοιχτεί σε πολλές αγορές, έχει γίνει προορισμό City Break, πρέπει να αναπτύξει συνεργασίες που θα έχουν μια πιο μόνιμη βάση, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου η υποβολή ενστάσεων αποκλειστικά μέσω gov.gr με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε εξέλιξη το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, μια γιορτή για όλους. Μέχρι και αύριο το φεστιβάλ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στον Αύλιο Χώρο και στη θέση του Εσνερού και Μανώλης Αναγνωστάκης. Παίκτης του μπασκετικού ΠΑΟΚ είναι πλέον ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με το δικέφαλο του Βορρά. Μια σπουδαία κίνηση ολοκληρώνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δυναμώνοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της προσεχούς αγωνιστικής περίοδου. Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου, ανακοίνωσε επισήμως το Κρεμλίνο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Γιάννη Χατζιονίδη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
8: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
9: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
9: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
8: Σας περιμένουμε.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Αρχίζει στις 4.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
10: 120 λεπτά στα σπορ.
6: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
10: Αναλύει.
6: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
10: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
6: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
10: 120 λεπτά στα σπορ.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
10: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
11: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της εταιρείας Αναδομό. Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
12: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
13: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
12: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
13: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
12: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
13: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
12: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
13: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
12: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
13: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
13: Αναδομό και έκτισες.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλό απόγευμα σε όλους. Είστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100, βροχερή Θεσσαλονίκη. Θα πούμε πολλά, έχουμε να μιλήσουμε για διάφορα πράγματα. Έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έτσι έχουμε κάποιες συνεντεύξεις, θα τα δούμε όλα μαζί. Να πούμε καταρχάς ότι αύριο έχουμε την τελευταία αγωνιστική, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το απόγευμα θα πετάξει για την Αθήνα, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Έχουμε τον Άρη, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό, οπότε έχουμε full ρυθμούς. Κυριακή έχουμε και μπάσκετ βέβαια, το παιχνίδι ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ, είναι το δεύτερο παιχνίδι, στο 1-0 πίσω στη σειρά η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχουμε επίσης κυρίες και κύριοι μεταγραφές, φημολογούμενες μεταγραφές. Όταν λέω μεταγραφές και φημολογούμενες μεταγραφές, εννοώ ότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και παίζει από το πρωί παντού, σε όλες τις ιστοσελίδες, σε όλα τα δελτία ειδήσεων, η χρυσή συμφωνία που έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Νίκα Λάθη. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο καλαθοσφαιριστή, Παναθηναϊκός, εθνική ομάδα, πρωταθλητής Ευρώπης, γύρισε όλο τον κόσμο που λέμε, σε όλα τα γήπεδα. Είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή αυτή, η οποία συζητείται και όχι μόνο. Φαίνεται ότι η εποχή του κυρίου Μιστακέντη στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο και με τον κύριο Τρινκέρι και με τις συμφωνίες με Μήτρου Λόγκ, με τον νεαρό από την Πάτρα, τώρα με Καλάθη. Φαίνεται ότι αυτό που είπε και ο κύριος Τρινκέρι έτσι θα είναι, δηλαδή ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να παίξει Ευρωλίγκα, να μπει στην Ευρωλίγκα, να δημιουργήσει αν θέλετε τις προϋποθέσεις. Γιατί νομίζω ο Καλάθης που ήταν παίκτης Euroleague δεν μπορεί να έρχεται έτσι για πλάκα στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως τα χρήματα είναι πάρα πολλά, είναι χρυσό το συμβόλαιο που του πρόσφερε ο ΠΑΟΚ, αλλά έτσι γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, το ξέρετε αυτό, ότι όταν μια ομάδα προσπαθεί να μπει σφήνα, όταν θέλει και αυτή να βαδίσει σε Euroleague, σε άλλα μονοπάτια, πρέπει να πληρώσει, έτσι είναι στον αθλητισμό. Και ένας παίκτης, προφανώς ο κύριος Καλάθης θα μίλησε με τον προπονητή, θα του είπε πώς σχεδιάζει ο κύριος Τρινκέρι τον ΠΑΟΚ και θα είπε το ναι. Για να τα συζητήσουμε αυτά με τον επικεφαλής του ΠΑΟΚ Day, μια ιστοσελίδα η οποία ασχολείται αποκλειστικά με θέματα του ΠΑΟΚ, με πολύ γρήγορη ενημέρωση, τεκμηριωμένη άποψη και πάντα σοβαρότητα, χωρίς fake news κλπ. Τον Στέλιο Παπαντονίου, τον οποίο πολλές φορές μιλά στο δημοτικό ραδιόφωνο, καταθέτοντας την άποψή του. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του FM 100.
0: Τώρα, διάβασα στο ΠΑΟΚ Day όλο το κείμενο. Αυτό είναι το χρυσό συμβόλαιο του Καλάθη με τον ΠΑΟΚ. Και έλεγαν νωρίτερα ότι πρέπει να πληρώσεις για να έρθουν αυτοί οι παίκτες όταν δεν είσαι σε επίπεδο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που είναι στη EuroLeague. Δηλαδή, όταν με το καλό ΠΑΟΚ, κάτι που ευχόμαστε όλοι, καταφέρει να παίξει στη EuroLeague, πιο εύκολα θα έρχονται οι παίκτες παρά τώρα που είναι στο ξεκίνημα της δημιουργίας της ομάδος.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ τώρα που μπαίνει σε μια διαδικασία να δημιουργήσει μια ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκας, θα πρέπει να πληρώσει τη λεγόμενη υπεραξία προκειμένου να πείσει αυτούς τους αθλητές ή και τον εκάστοτε προπονητή, στην προκειμένη περίπτωση ακόμα και τον Τρινκέρι, να έρθει για να κάτσει στην άκρη του πάγκου είτε να φορέσει την άσπρα μαύρη φανέλα. Είναι δεδομένο πλέον ότι εφόσον δεν έχει μπει ακόμα στην Ευρωλίγκα και εφόσον θέλει να στείλει το μήνυμα, το ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά ότι εμείς πάμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα Ευρωλίγκας, θα πρέπει να πληρώσει και λίγο παραπάνω από αυτό το οποίο θα μπορούσε να πληρώσει ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός, που είναι κατά κόρον ομάδες της Ευρωλίγκα, είτε και άλλες ομάδες, όπως είναι όχι μόνο τις ελληνικές, αλλά και τις υπόλοιπες που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι η αρχή έτσι γίνεται. Στην πορεία, μόλις στείλεις ξεκάθαρο μήνυμα ότι το επίπεδό μου είναι αυτό και δεν αλλάζει και υπάρχει μια σταθερότητα πάνω σε αυτό, νομίζω ότι θα έρχονται πολύ πιο εύκολα είτε μιλάμε για αθλητές είτε μιλάμε για προπονητές. Αλλά μέχρι να σταλεί αυτό το μήνυμα και να γίνει σαφές σε όλους ότι αυτός είναι ο στόχος, νομίζω ότι θα πρέπει να πληρώσεις υπεραξία ενδεχομένως θα πρέπει να εκμεταλλευτείς κιόλας και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά. Γιατί μπορεί να βρεις τέτοιες ευκαιρίες στην αγορά και κυρίως είναι πολύ σημαντικό το ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή που μπήκε ο κύριος Μιστακίδης δεν έχει το πόλεμο στο να πληρώσει buyout. Γιατί και τις πρώτες μεταγραφές που έκανε πλήρωσε buyout. Κάτι που στο μπάσκετ το αποφεύγουν οι ομάδες να πληρώνουν buyout. Συνήθως προσπαθούν τον παίκτη να τον πάρουν ελεύθερο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ΠΟΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει πληρώσει buyout για να έρθουν αρκετοί παίκτες. Το ίδιο έγινε και με τον Μπαζίνα, με τον Προμηθέα.
0: Σωστό.
1: Και okay, είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ήθελα να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που πολύ σωστά λες. Νομίζω όλος ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό. Πέραν του κάνει και αίσθηση, γιατί το πρωί στο σπίτι, φτιάχνοντας τη δομή της εκπομπής, έτσι, κοιτούσα τις διάφορες ιστοσελίδες, ακόμα και ιστοσελίδες ιταλικών, κυρίως και ισπανικών εφημερίδων, και όλες αναφέρονται στο θέμα. Δηλαδή, κάνεις δώρο, σου λέει ο άλλος, ο τρίτος, πήρε τον καλάθι, άρα κάτι σοβαρό πάει να χτίσει. Δεν θα σταθώ εγώ στα στατιστικά του, που είναι ο πρώτος πασέρ στις ασίστ και όλα αυτά, μπράβο το παιδί, αλλά Παναθηναϊκός, Euroleague, εθνική ομάδα. Πολύ μεγάλες παραστάσεις, θα βοηθήσει. Και κάνει ντόρο, λέει ο άλλος, να ο ΠΑΟΚ πήρε όπως πήρε τον Μπερμπάτοφ, λέω, στην τύχη. Έφερε το Στέφενς, κάνει ντόρο, από αυτή την άποψη το λέω.
1: Ναι, κάνει ντόρο, γιατί προφανώς και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη είδηση που δεν αφορά μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας μας ή της Θεσσαλονίκης. Αφορά μια είδηση που αφορά όλη την Ευρώπη, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι επίπεδου Ευρωλίγκα
0: και
1: πρωταγωνιστή στην Ευρωλίγκα, εννοώντας ότι έχει αρκετό χρόνο συμμετοχής και στη Μονακό και στην Παρτιζάν που πήγε μετά. Mm-hmm. Οπότε το γεγονός ότι αυτός ο παίκτης πίστηκε να πάει σε μια ομάδα η οποία δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα τη συμμετοχή της στην Ευρωλίγκα είναι μια πολύ μεγάλη είδηση. Όπως είναι πολύ μεγάλη είδηση που ένας παίκτης όπως ο Μπερμπάτοφ που ήταν επιπέδου της Champions
0: League έρχεται στον ΠΑΟΚ.
1: Επομένως να πάει στον ΠΑΟΚ ήταν πολύ σημαντικό. Σαν να πάω ο οποίος τότε δεν είχε πάρει πρωτάθλημα.
0: Έτσι είναι. Επειδή καθημερινά είσαι στο ρεπορτάζ σε αντίθεση με μένα, πιστεύεις ότι είναι και ένα μήνυμα προς τους ανθρώπους της EuroLeague που παρατηρούν, οι οποίοι, okay, θα μίλησαν με τον κύριο Τρινκέρι, αλλά πολλές φορές τα λόγια δεν έχουν καμιά σημασία. Οι πράξεις μετράνε. Οπότε μπορεί και οι άνθρωποι της EuroLeague να είπαν, εντάξει, οι λόγια ακούσαμε, κάναμε, αλλά βλέποντας ότι παίρνει καλάθι, παίρνει τον έναν, παίρνει τον άλλον, μπορεί και αυτοί να επηρεάζονται.
1: Νομίζω ότι το σημαντικό στην διοργάνωση της Ευρωλίγκα είναι ότι πέρα από τα λόγια είναι το να μπορείς να διαθέσεις χρήματα και να φέρεις ποιοτικούς αθλητές και να παράγεις ένα επίπεδο μπάσκετ με προοπτική το κορυφαίο επίπεδο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή νομίζω ότι ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ είναι αυτή η κατεύθυνση. Δηλαδή ήρθε ο Μιστακίδης, άλλαξε το ιδιοκτησιακό και είπε ξεκάθαρα ότι πάμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκα που θα πει στην Ευρωλίγκα.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Από εκεί πέρα δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, αλλά ο στόχος που είναι το επίπεδο της Ευρωλίγκα έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε από την επιλογή του Τρινκέρι να έρθει στον ΠΑΟΚ, που ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα και ένα σαφές μήνυμα, και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Ακολούθησε η μεταγραφή του Καλάθη, θα ακολουθήσουν και άλλες, όπως ο Μίτρου Λόγκ που όπως λέει το ρεπορτάζ είναι πολύ κοντά και θα έρθει στην ομάδα. Μιλάμε για αθλητές όπου είναι σε αυτό το επίπεδο, οπότε φαίνεται ξεκάθαρο μήνυμα στην Ευρωλίγκα ότι εμείς θα δομήσουμε και θα φτιάξουμε μια ομάδα όπου είναι σε αυτό το επίπεδο.
0: Σωστά. Είναι δηλαδή, νομίζω οι περισσότεροι πρέπει να συμφωνήσουμε, ότι είναι μια κίνηση από τον ΠΑΟΚ γεμάτη ουσία, νόημα και μεταγραφή μηνυμάτων.

0: Είναι λογικό. Μιλάμε για έναν πολύπειρο προπονητή, πάρα πολύ έμπειρο, πάρα πολύ καλό στο να στείνει τέτοιες ομάδες και έχει και την περισσότερη τεχνογνωσία όσον αφορά το κορυφαίο επίπεδο. Γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή η προσθήκη του Τρινκέρι βοηθάει στην τεχνογνωσία το τι χρειάζεται μια ομάδα Ευρωλίγκα, που θέλει να φτάσει στο επίπεδο της Ευρωλίγκα. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταγραφή του Καλάφη. Χρειάζεσαι παίκτες οι οποίοι να έχουν μια ηγετική μορφή, μια ηγετική προσωπικότητα, όπου μέσα στα ποδητήρια να περάσει το πνεύμα του πρωταθλητισμού, το πνεύμα του νικητή, αλλά και το πνεύμα του ότι είμαστε στο top επίπεδο. Και ο Καλάφης αυτό το έχει. Γιατί το έχει και από τις ομάδες τις οποίες έπαιξε, αλλά και το έχει βγάλει και σε ομάδες που στον Παναθηναϊκό είχε ηγετικό ρόλο όταν ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν ένα παίκτη τη σειρά.
1: Οπότε θα περιμένουμε και άλλες ομοβροντίες. Βέβαια, αγωνιστικά τώρα εδώ, τι να πω, δεν ξέρω το σύστημα του πρωταθλήματος. Ενώ τόσο αναλυτικά ξέρω ότι δεν υπάρχει μικρός τελικός και ότι ο ΠΑΟΚ λογικά ο Παναθηναϊκός περνάει τη Μύκονο. Ο ΠΑΟΚ λογικά θα είναι τρίτο, είναι τρίτο που όχι λογικά, είναι τρίτο και δεν θα παίξει μικρό τελικό, δεν είναι. Θα αποκλειστεί. Μακάρι να περάσει τον Παναθηναϊκό, αλλά λέμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί. Τέλος πάντων, όποιος αποκλειστεί από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι τρίτο.
0: Ναι, είναι τρίτο.
1: Δεν παίζει μικρό τελικό.
0: Ναι, δεν παίζει μικρό τελικό. Που θα έχει και ενδιαφέρον να υπάρχει ένας μικρός τελικός ή περισσότερα παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, τώρα από εκεί πέρα, νομίζω ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ και έτσι όπως βλέπουμε τον Παναθηναϊκό είναι να του βάλει στο δυνατόν πολύ πιο δύσκολα και ενδεχομένως, αν καταφέρει, να πάρει και μια νίκη.
1: Ναι, εντάξει. Απλά έλεγα και για το σύστημα. Βέβαια, τώρα και με το γήπεδο θα πρέπει να περιμένουμε και στέλνω. Γίνονται πολλές επαφές, συζητήσεις. Θέλει να το μεγαλώσει ο κύριος Μιστακίδης, δεν ξέρω τι γίνεται με την ΚΑΕ. Τέλος πάντων, ας μην μπούμε σε αυτά τα μονοπάτια. Ακούγεται και εμπλοκή Τσαλόπουλου στο βόλεϊ με τον κύριο Χατζόπουλο. Τα λεφτά και εκεί είναι πολλά. Ο Ολυμπιακός έδωσε 300.000 συμβόλαιο σε παίκτη. Νομίζω ότι θέλει ευρωπαϊκό του χρόνου. Αλλά το καλό είναι ότι υπάρχει κινητικότητα στον ΠΑΟΚ και κάτι πολύ κοινικό, υπάρχει και χρήμα.
0: Ναι, τώρα θα κάνω ένα μικρό σχολιάκι για το γήπεδο και να πω ότι θα πρέπει και όλες οι πλευρές και οι δύο πλευρές και ΚΑΕ και ΡΕΣΙΤΕΝΙΣ και ΚΑΕ να πριτανέσει συλλογική και να αφήσουν τους εγωισμούς και να κάτσουν ένα τραπέζι να τα βρούνε, γιατί το θέμα του γήπεδου είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο, και για τον έναν και για τον άλλον. Οπότε νομίζω ότι το κοινό συμφέρον είναι αυτό που μπορεί να ενώσει τις όποιες αποστάσεις μπορεί να έχουν οι δύο πλευρές μεταξύ τους. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι και νομίζω ότι είναι σαφές ότι το κέρδος είναι και για τους δύο. Οπότε νομίζω ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι για να δουν το κοινό όφελος. Και ας αφήσουν στην άκρη για λίγο το τι μπορεί να τους χωρίζει. Και στο κάτω-κάτω ο ΠΑΟΚ είναι μια οικογένεια. Οπότε στο πλαίσιο αυτό ας κάτσουν στο ίδιο τραπέζι.
1: Κοίταξε, ναι, ολοκλήρωση, συγγνώμη. Ναι.
0: Όχι, θα πηγαίνω στο υπόλοιπο ερώτημα για τα χρήματα που υπάρχουν. Προφανώς υπάρχουν χρήματα, ήδη υπάρχουν 2 δισεκατομμύρια μέσα στην ομάδα. Ουσιαστικά θέλουν να ενισχυθεί και με το βόλεϊ, όπου είναι σε μια δύσκολη κατάσταση με Χατζόπουλο, Τσαλόπουλο και Τριλιράκη. Γίνονται επαφές, γίνονται πιέσεις. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός που είχε μπλοκεί και το όνομα του κύριου Χατζόπουλου, καθώς στην τελευταία απολογιστική συνέντευξη του Χατζόπουλου σαν πρόεδρος, όταν τον είχα ρωτήσει, εγώ τον ρώτησα στην τύπου, το αν σκέφτεται τον εαυτό του στο μέλλον να έχει πάλι διοικητική εμπλοκή, μου είχε απαντήσει πως όχι, καθώς με χρειάζεται η οικογενειακή επιχείρηση, δεν έχω τον χρόνο, δεν έχω τη δυνατότητα να λείπω κτλ. Και μου ήταν ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι εμπλέκεται ξανά το όνομα του κύριου Χατζόπουλου.
1: Ναι, το διάβασα κι εγώ. Τέλος πάντων, πάντως για τον Εραστέχνη θα σου πω κάτι. Δεν είναι δικό μου αυτό που θα σου πω. Επειδή, όπως ξέρεις και εσύ, και οι ακροατές και οι τηλεθεατές, έχω και μια αιμονή με τη συγγραφή και μάλιστα με πράκτορες και λοιπά, έτσι, πόκος, τέτοιες ιστορίες αντρικές. Είχα διαβάσει μια μεγάλη ατάκα. Πρέπει, λέει, να κάθεσαι ακόμα και με τον εχθρό στο τραπέζι να μιλήσεις. Γιατί αν δεν κάτσεις, θα γίνεις στο τέλος εσύ το γεύμα. Θα έχουν άλλοι εσένα στη μέση για να σε φάνε. Γιατί το λέω αυτό. Ο Εραστέχνης, okay, είναι η μάνα του συλλόγου. Το λέω και να τριχιάζω, έτσι. Με βλέπει και ο ηχολήπτης και το καταλαβαίνει. Είναι η μάνα του συλλόγου. Είναι ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Okay, συμφωνούμε. Δεδικασμένο όμως και δεδομένο δεν είναι τίποτε. Ένας άνθρωπος με την οικονομική άνεση του κυρίου Μιστακίδη μπορεί πολύ εύκολα

0: Φτιάξει ένα γήπεδο μπάσκετ, δεν κοστίζει όσο κοστίζει το ποδόσφαιρο και να πάρει την ομάδα και να φύγει.
1: Ναι, το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτές
0: τις αυτό λέω, αυτό λέω ότι να μην ρίχνουμε το βάρος και θα σε ακούσω γιατί επαναλαμβάνω και πάλι είσαι καθημερινά στο ρεπορτάζ, έχεις μεγάλη τριβή με το ρεπορτάζ κάθε μέρα, οπότε κάτι περισσότερο από μένα θα ξέρεις. Αυτό λέω όμως ότι να μην ρίχνουμε την ευθύνη μόνο στην πλευρά Σαββίδη, Μιστακίδη ή Μαρινάκη, Γιανακόπουλου, ξέρω εγώ, των Προέδρων. Να κοιτάμε και την πλευρά της μάνας του συλλόγου, του εραστέχνη, ας πούμε. Αυτό, από αυτή την άποψη το λέω. Δηλαδή δεν είναι διέρη και βασίλευε, δεν είναι διέρη και βασίλευε το ο ΑΣ ο νυν πρόεδρος, ο κ. Σαϊάδης, και ό,τι λέει αυτό σε σταυρά με προσοχή, ή ο πρόεδρος του εραστέχνη Ολυμπιακός, για να μην λέω. Το λέω γενικά. Όταν παίζεις με ανθρώπους τόσο ισχυρούς, μπορεί να τους πιάσει μούρλα, να πάρει την ομάδα και να φύγει. Μπορεί να το κάνει.
1: Σε αυτό το οποίο είπα να αφήσουν τις υποσχέσεις όλα αυτά αφορά και τις δύο πλευρές. Δεν αφορά μόνο την ΚΑΗ ή μόνο τον ερασιτέχνη. Γιατί προκειμένου μιλάμε για ένα θέμα που αφορά δύο άτομα. Το να κάτσουν, γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή από την πλευρά μου δεν έχω δει η διαπρόθεση είτε από τον ΜΕΝ είτε από τον ΒΕ το να κάνει βήματα προόδου αυτό, να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Και αυτό είναι το οποίο θέλω να δω και από τους δύο. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε το γήπεδο ωραία. Το να υπάρχει μια στασιμότητα και να μην υπάρχει καν επαφή, είναι ευθύνη και των δύο.
0: Αυτό λέμε. Όλοι.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί ο στόχος είναι κοινός. Από αυτό θα υποφεληθούν και οι δύο πλευρές. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτός ο οποίος καλός ή κακός βρίσκεται στην εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών μειονεκτική θέση είναι αυτός ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Το ίδιο γινόταν και στην συζήτηση που γινόταν για την Τούμπα
0: πριν
1: αναλάβει ο κύριος Σαββίδης, που προφανώς σε σχέση με την αριστεχνή, ο κύριος Σαββίδης είναι δισεκατομμυρίουχος, το πλεονέκτημα και ήταν μια ευκαιρία το να εκμεταλλευτεί την Τούμπα. Και από την άλλη πλευρά ισχύει ακριβώς το ίδιο με τον κύριο Μιστακίδη.
0: Αυτό ακριβώς για τον κύριο Σαββίδη. Θέλω να πω ένα παράδειγμα ακόμα. Ότι την πρώτη, επειδή ήμουν πάρα πολύ κοντά στην ομάδα βολή του ΠΑΟΚ, για 10 χρόνια ήμουν σαν ο υπεύθυνος τύπου άτυπα, άμυστος κλπ. Από την αγάπη μου για το άθλημα. Την πρώτη χρονιά που ο ΠΑΟΚ παίρνει double, πάει να παίξει δεύτερο τελικό στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό. Και χτυπάει το τηλέφωνο στα γραφεία στο Παλατάκι και είναι η κυρία Κουτζάρεβα. Και λέει στον κύριο Ανδρέου, εντολή του κυρίου Σαββίδη, η ομάδα να πετάξει με τσάρτερ. Αυτό τα κάνουν τα χρήματα. Από αυτή την άποψη το λέω. Η ομάδα δεν ταλαιπωρήθηκε, πήγε και να καταλύσει στο ξενοδοχείο που καταλύει η ποδοσφαιρική ομάδα. Στη Χλειδί δηλαδή. Τώρα μιλάμε για το Βόλεϊ, έτσι. Και όταν γύρισαν οι αθλητές που κάνει ο ΠΑΟΚ 0-2 και έρχεται πέρα το πρωτάθλημα εδώ, ρωτούσαμε τα παιδιά, κυρίως τους Έλληνες, τα κουρίδια, οι κουρνέτες κλπ. Άντε ο κουρνέτες τα είχε ζήσει και λέγανε λες και είναι σε άλλη διάσταση. Από αυτή την άποψη το λέω. Σαφώς όλοι ΠΑΟΚ είμαστε. Και όλοι είναι με τον ερασιτέχνη. Αλλά και ο ερασιτέχνης σας το δει λίγο αλλιώς. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Δεν σημαίνει ότι έχω το αλάθητο.
1: Ναι, θα πρέπει να το δει και λίγο διαφορετικά. Γιατί είναι αποφάσεις, είναι κομβικές και ιστορικές αποφάσεις που αλλάζουν το στάτους ολόκληρου του συλλόγου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλάζουν τις υποδομές. Γιατί οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις είναι πολύ βασικό στη σύγχρονη εποχή που ζούμε. Το να υπάρχει ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό και μπασκετικό γήπεδο. Όπως είναι πολύ σημαντικό το ότι όλες οι ομάδες να έχουν ένα αθλητικό κέντρο. Το γεγονός ότι ανακοίνωσε η ΚΑΕ ότι θα πάμε να κάνουμε αθλητικό κέντρο.
0: Σε 5 μήνες.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο αρχικά εξεπλάγει γιατί δεν το περίμενα. Και νομίζω η μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου εξεπλάγει όταν είδε την ανακοίνωση. Αλλά είναι μια απόφαση η οποία είναι στη σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι, σε 5 μήνες μάλιστα είπε. Θα κάνει ένα προπονητικό κέντρο. Μπορεί κάλλιστα να σου πει: θα πάρω την ομάδα, θα πάω να παίξω σε ένα κρατικό και σε ένα χρόνο θα φέρω τους Ιταλούς γιατί είναι Ιταλοθρεμένος, θα φέρω τους Ιταλούς γιατί το γήπεδο του μπάσκετ γίνεται και εύκολα και θα κάνω ένα γήπεδο μπάσκετ 10.000 θέσεων. Ποιος μπορεί να τους σταματήσει αν είναι αποφασισμένος να πληρώσει. Και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για τεχνοκράτη, αυτό να το ακούνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε συζητήσεις με 4 τεράστιες πολυεθνικές για την ονομασία του γηπέδου, στην οποία λέει ο Παναθηναϊκός θα κάνει συμφωνία 20ετίας που θα αγγίζει τα 100 εκατομμύρια. Θα παίρνει 5 εκατομμύρια για το όνομα. 5 εκατομμύρια.
1: Και η ΑΕΚ έχει κάνει.
0: Ναι, η ΑΕΚ, ναι. Όλγουιν και λοιπά. Ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι και άλλες ομάδες στην Ευρώπη έχουν κάνει κάτι παρόμοιο.
0: Fly Emirates και όχι μόνο.
1: Ναι, πάρα πολλές είναι. Οπότε νομίζω ότι είναι, αυτά τα πράγματα δίνουν και ένα μπούσουλα στο τι θέλεις να κάνεις και πώς θα πρέπει να πας το πράγμα. Και είναι καλό το να το βλέπουμε προκειμένου να μπορέσει και ο σύλλογος να κάνει βήματα πρόοδου. Γιατί όλα αυτά ξεκινάνε από το εμπορικό και τις εγκαταστάσεις και έχουν σαν προέκταση αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας, που είναι το αγωνιστικό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οι καλές εγκαταστάσεις, τα καλά γήπεδα, τα οποία θα έχουν και εμπορικούς χώρους και θα φέρουν είτε μέσω του ονόματος θα φέρουν χρήματα, είτε μέσα τα καταστήματα που θα υπάρχουν και θα λειτουργούν τα γήπεδα καθημερινά. Δίνει τη δυνατότητα στον σύλλογο αρχικά να είναι αυτάρκης και κατά επέκταση το να μπορέσει να, και το αγωνιστικό να είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Μια τελευταία κουβέντα, γιατί σε κούρασα, να πάμε και στην μπάλα, στο ποδόσφαιρο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ένας ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μια ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που βλέπουμε τον Δεκέμβρη είτε τον Ιανουάριο. Μια ομάδα η οποία σε καμία στιγμή των αγώνων τελευταίων δεν μοιάζει με εκείνη την ομάδα.
0: Έτσι, καμία σχέση.
1: Είναι σαν να είναι πλήρως διαφορετική ομάδα, δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Μιλάμε για ολική κατάρρευση. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι είτε κερδίσει, είτε φέρει ισοπαλία, είτε χάσει, δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του. Το θέμα είναι, νομίζω ότι η κατάκτηση της δεύτερης θέσης δεν γλυκένει, δεν χρυσώνει το χάπι της φετινής χρονιάς. Η φετινή χρονιά είναι
0: σε καμία περίπτωση, γιατί εγώ πιστεύω, και δεύτερος να βγει, δεν θα παίξει τους ομίλους. Δεν θα παίξει, γιατί δεν βλέπω να γίνονται μεταγραφές. Μακάρι να αντεψευστώ και να ρίξει ο κ. Σαββίδης 15 εκατομμύρια. Μακάρι. Αλλά είναι η άποψή μου.
1: Σεβαστή. Νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Γενικότερα θέλω να δω αν θα του κάνει το χατήρι να πάρει τα αποτελέσματα αυτά. Αρχικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει τη νίκη και ας κάνει ό,τι θέλει ο Ολυμπιακός.
0: Από εκεί πέρα,
1: προφανώς σε περίπτωση που βγει.
0: Όχι, δεύτερο, δεν είναι έτσι. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος.
1: Αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος.
0: Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι ανεξάρτητα με το τι θα γίνει, το υποχρεούται να πάρει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δύσκολο,
0: σωστό,
1: γιατί είναι
0: σωστό.
1: Μια ομάδα η οποία δύσκολα βάζει
0: γκολ.
1: Τρώει γκολ ο Παναθηναϊκός, αλλά και τρώει δύσκολα γκολ. Οπότε νομίζω ότι είναι μια περίεργη κατάσταση. Δηλαδή, είναι περίεργη κατάσταση. Οπότε μένει να δούμε το τι θα
0: Μάλιστα.
1: γίνει εκεί. Η δεύτερη θέση σίγουρα νομίζω ότι θα φέρει και λίγο, θα αναγκάσει την ΠΑΕ να δραστηριοποιηθεί περισσότερο και
0: δεν
1: με την πίεση που περιέχει η ατμόσφαιρα, γιατί ουσιαστικά εγώ θα το πάω σε μια κατάσταση όπως αυτή που έγινε τον Ιανουάριο. Δηλαδή η περιέχει η ατμόσφαιρα πίεσε την ιδιοκτησία για να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή που έκανε τον Ζαφίρη με τα 12 εκατομμύρια, άσχετα το αν πέτυχε, αν άξιζε, αν
0: Μέχρι τώρα δεν πέτυχε. Μέχρι τώρα. Μακάρι να διαψευστούμε για του χρόνου. Το παιδί θα ξεκινήσει προετοιμασία, θα κάνει, οπότε περιμένουμε λίγο.
1: Απλά πάνω σε αυτό το μοτίβο, θεωρώ ότι εάν καταφέρει και βγει στη δεύτερη θέση, ενδεχομένως να πιεστεί λίγο περισσότερο, προκειμένου να γίνουν και περισσότερες μεταγραφές, πιο ποιοτικές μεταγραφές, και να μπορέσει έστω να φτάσει στο μεγάλο στόχο, στο μεγάλο όνειρο που έχει ο Champions League.
0: Στέλνω να σε ευχαριστήσω με την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, με το που να ξέρουμε τι γίνεται. Θα κάνουμε και μια τελική ακόμα κουβέντα, καθώς έρχεται και το καλοκαίρι, έχουμε και Μουντιάλ. Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο και το ρεπορτάζ, πάντα έγκυρο από το PAOKday.gr. Ευχαριστούμε, Στέλιο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, νομίζω τα πράγματα πρέπει να τα λέμε όπως είναι. Γι' αυτό πολλές φορές ακούγουμε κοινικώς ότι ψυχρός, αν θέλετε, στη λογική, αλλά αυτό είναι τα χρήματα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο, 10 με 12.
1: Στον FM 100. Ζουμ στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα μιλήσουμε, συνεχίζουμε με μπάσκετ, γιατί έχουμε και το Final Four. Έτσι, είχαμε και χθες χθες τον αγώνα του ΣΑΕΚ με τον Άρη προχθές. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Θα μιλήσουμε και με τον coach, τον Δημήτρη Καραμιχάλη, και για την αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, για την κατανομή των ζευγαριών. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Βέβαια, να σας πω ότι θα ακούσουμε και ρεπορτάζ σε λίγο από το χθεσινό ΠΑΟΚ Άρης 1-0. Έχουμε δηλώσεις των δύο προπονητών, έχουμε δηλώσεις και δύο ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, οπότε θα αναλυθούμε σε αυτά τα θέματα. Θα δούμε και ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και ο Άρης. Αποστολές συνήθως δεν ανακοινώνουν. Όταν λέω τελευταία σε όλη τη διαδικασία των play-off, δεν ανακοινώνουν αποστολές. Κάτι που σημαίνει ότι, εντάξει, είναι γνωστή. Προπονήθηκε, να πούμε, για τον ΠΑΟΚ Λόβρεν. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Έχουμε και το Prespa Road. Θα μιλήσουμε εκεί και με τον Στράτο Βασιλόπουλο, τον υπεύθυνο της διοργάνωσης, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έτσι, θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Έχουμε και Φώτη Μπαλτίδη για τον άνοδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μίλησε στη Βάσο Τσάνα και θα το δούμε και αυτό το κομμάτι. Έτσι, είναι μια μεγάλη επιστροφή για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στη δεύτερη εθνική. Μακάρι η ομάδα να καταφέρει να βγει και στη Super League. Ποιος δεν το εύχεται. Το ευχόμαστε ολόψυχα και θα ακούσουμε και το Φώτη Μπαλτίδη. Πάμε τώρα, μια που ξεκινήσαμε με μπάσκετ, είδαμε κυρίως τα του ΠΑΟΚ. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κότς, τον Δημήτρη Καραμιχάλη. Κότς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα σας επιστράτευσα σήμερα γιατί θέλω ένα σχόλιο καταρχάς για την EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός, κατά ταπεινή μου άποψη, οι γνώσεις μου τεχνικά δεν είναι άριστες. Είναι εγκυκλοπαιδική η ενασχόλησή μου με το άθλημα. Αλλά μόνο τυφλός δεν έβλεπε ότι η Βαλένθια ήταν καλύτερη ομάδα, έτσι πιστεύω. Πώς το είδατε, ο Παναθηναϊκός έξω, έχουμε τα ζευγάρια coach, να τα πω όλα μαζί. Έχουμε τα ζευγάρια Φενέρμπαχτ Ολυμπιακός. Και η Βασίλισσα, η μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη Βαλένθια που δείχνει πολύ ισχυρή.
1: Ναι, κοιτάξτε, να πιάσουμε τα πράγματα ένα-ένα.
0: Σωστά.
1: Η παρουσία του Παναθηναϊκού είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την απλή λογική του λαού. Ό,τι σπέρνεις, θερίζεις. Ο Παναθηναϊκός... ναι, μεν υπήρχε και υπάρχει ένα πολύ ποιοτικό και μεγάλο μπάτζετ. Υπάρχει μια μεγάλη, που λένε, βαριά φανέλα. Mm-hmm. Από εκεί και πλέον όμως στις κόντρες των τελευταίων, ας πούμε, ημερών με την Βαλένθια, αποδείχθηκε περίτρανα στο προπονητικό κομμάτι ότι υστερούσε πάνω στο εξής γεγονός. Ναι, μεν έκανε δύο πολύ δυνατά παιχνίδια μέσα στην Ισπανία, τα οποία τα κέρδισε. Mm-hmm. Από εκεί και πλέον
0: κατέρευσε.
1: Ξεφούσκωσε το πράγμα. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν αποθέματα πνευματικά, δεν υπήρχαν αποθέματα σωματικά, ψυχολογικά. Μην ξεχνάμε ότι παρουσιαστήκαν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία είναι πολύ σοβαρά για ομάδες τέτοιου βεληνικούς και για ας πούμε παραμονές τόσο κρισίμων παιχνιδιών. Ο βασικός παίκτης, ο Ντέιβιτ, έφυγε, πήγε, δεν ξέρω πού πήγε, ήρθε, άφησε την ομάδα, αποσυντονίστηκε αγωνιστικά, όλο το κλίμα άλλαξε. Αυτές εδώ οι βασικές αρχές και στα αποδυτήρια φάνηκε, αλλά και μέσα στο γήπεδο, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε ένα μπάσκετ πολύ ανοιχτό, πολύ free, πολύ έτσι με έλλειψη κάποιων βασικών αρχών και σε άμυνα και σε επίθεση, και βασίστηκε περισσότερο στην πρωτοβουλία και στην προσωπικότητα των μεγάλων ονομάτων που έχει. και αποδείχθηκε ότι δεν μέτρησε αυτό το στοιχείο. Έπρεπε να έχει και άλλα πράγματα, να είναι πιο πειθαρχημένος, πιο ομάδα του προπονητή, πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα σε κάποιους ρόλους. Και δυστυχώς το πλήρωσε, και το πλήρωσε και πολύ ακριβά μάλιστα.
0: Ναι, αυτά είναι τεχνικά που λέτε βέβαια. Καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί οι γνώστες τα ξέρουν έτσι αυτά τα σημεία. Απλά το ερώτημα που κάνει ένας κοινός έτσι ακροατής τώρα, ένας κοινός φίλος, είναι: μα το μπάτζετ του Παναθηναϊκού ήταν πολύ καλύτερο και έκανε 0-2. Άρα δεν παίζουν τα μπάτζετ ρόλες, δεν είναι? Κάπως έτσι.
1: Ναι, τα μπάτζετ παίζουν μέχρι ένα σημείο. Εάν υπάρχουν πληγές μέσα στην ομάδα, αν υπάρχουν πράγματα τα οποία τα κουκουλώνεις, τα σκεπάζεις πάνω από το χαλί, κάποια στιγμή θα βγουν αυτά. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, ό,τι σπέρνεις, αυτό τερίζεις. Γιατί όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός ταλαιπωριόταν, έκανε ηχηρά άσχημες ήττες, δημιουργήθηκε μια στο πρόσωπο του προπονητή μια προς το πρόσωπο του προπονητή μια γκρίνια, μια αδυναμία στο πώς θα μπορέσει να προχωρήσει διοικητικά. Ναι μεν έβαλε ο πρόεδρος πολλά λεφτά, αλλά υπήρχαν πολλές κορώνες, πολύ σύγχυση, πολύ φασαρία. Αυτά όλα όμως μετράνε, και κυρίως προς το τέλος της σεζόν, που πρέπει οι ομάδες να είναι σωματικά, πνευματικά, ψυχολογικά πιο συγκροτημένες, πιο κατασταλαγμένες, για να έχουν προσήλωση στο στόχο που ήταν η πρόκρισή τους στο Final Four.
0: Η κατάκτηση μέσα στο γήπεδό τους. Φαντάζεστε να το πάρει ο Ολυμπιακός εκεί μέσα.
1: Σίγουρα. Αυτά μπάσκετ είναι, μπάλα είναι. Συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε, θα κάνουν την αυτοκριτική τους και ανάλογα θα πράξουν στο μέλλον.
0: Διαβάζω τώρα ότι οι Ισπανοί συνδέουν τον κύριο Πασκουάλ με τον Παναθηναϊκό. Άρα λέτε θα είναι το τέλος του κυρίου Αταμάν στον Παναθηναϊκό.
1: Πολλά θα ακούσουν, γιατί πλέον
0: είναι αποτυχημένη η χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αποτυχημένη. Ναι, μεν ο κύριος Αταμάν είχε στα τελευταία 5 χρόνια, δεν κάνω λάθος, είχε 3 Ευρωλίγκες. Αλλά η αρχή είναι αμήλικτη. Το αποτέλεσμα της φετινής σεζόν ήταν πάρα πολύ άσχημο για τον Παναθηναϊκό. Και δικαιολογημένα θα κοιτάξουν κάτι άλλο, ούτως ώστε να αντικαταστήσουν και να κάνουν ένα ξεκίνημα από την αρχή.
0: Να ρωτήσω, αν πάρει το πρωτάθλημα κάνει ντάμπλ, γιατί έχει πάρει το κύπελο νομίζω. Κάνει ντάμπλ. Θα είναι...
1: Υποθετικά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Σωστά.
1: Γιατί έχει και το μειονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός. Είναι σε ένα τέτοιο τέμπο, σε ένα τέτοιο ρυθμό, παίζει πολύ καλή άμυνα, παρουσιάζει μια ωριμότητα στο παιχνίδι, αξιοποιούνται πολύ περισσότεροι παίκτες στο ρόστερ. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός είχε πολύ μικρό ρόστερ, δεν το άπλωνε ο κόουτς Αταμάν. Ναι, περιθωριοποιήθηκαν και βγήκαν εκτός ρυθμού παίκτες οι οποίοι πραγματικά θα μπορούσαν να αποδώσουν. Εντάξει, τώρα σίγουρα θα κοιτάξουμε για κάτι άλλο οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αλλά ναι μεν αυτή τη στιγμή έχει το πρώτο βήμα για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά υπάρχει δρόμος αρκετός.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν μια στάθμη και παράγοντες. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ας αφήσουμε τη EuroLeague. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε, όχι επίσημα, αλλά έχει κλείσει ο Καλάθης, χρυσό συμβόλαιο, φέρνει τον Μήτρου Λόγκ, πήρε τον νεαρό από την Πάτρα. Φαίνεται ότι δεν έμεινε στα λόγια. Κάνει και πράξεις.
1: Ναι, σίγουρα. Όλα αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία η διοίκηση του κυρίου Μιστακίδη με κότσο τον κύριο Τριγκέρη θέλουν να δώσουν ένα καινούριο ξεκίνημα από τη νέα σεζόν. Ο Καλάβης είναι γνωστός σε όλη την Ευρώπη, ένας παίκτης ο οποίος έχει στις πράξεις του
0: Ευρωλίγκες. Ναι, μεγάλο όνομα.
1: Μεγάλο όνομα, ναι, με βέβαια η ηλικία είναι λιγάκι, όχι απαγορευτική, αλλά είναι βάλει ένα ερώτημα. Του κάναμε κάποια σωστή διαχείριση και κάποιο ρωτέιζο, μπορεί να πάρει σαν τα που θέλεις από αυτό τον παίκτη. Ο Μήτρου Λόγκ, αυτός είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης, ένα γκάρ το οποίο δίνει λύσεις και αμυντικά αλλά και επιθετικά. Ως επίσης και ο νεαρός ο Μπατζίνας είναι το νέο αίμα, ας πούμε,
0: του ελληνικού μπάσκετ.
1: Του ελληνικού μπάσκετ από τα ελάχιστα παιδιά, όπως έχουμε πει και σε άλλες συζητήσεις που κάναμε, που μπορούμε να δούμε, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει μια αληψανδρία από Έλληνες παίκτες. Και ο ΠΑΟΚ γίνεται θέλει να βάλει, να γεμίσει με Έλληνες παίκτες στην αρχή το ρόστερ του και από ό,τι φαίνεται, και μετά να δει σε κάποιες πιο επιλεκτικές και πιο βαρύγλουπες λύσεις ξένων παίκτων.
0: Πάντως για τον κύριο Καλάθη, ναι, συμφωνώ για την ηλικία, αλλά τέτοιο όνομα ο ΠΑΟΚ ούτε φανταζόταν στα όνειρά του. Νομίζω ότι στην αναγέννησή του θα παίξει σημαντικό ρόλο. Διαβάζω τώρα επίσημα, επειδή μιλάμε για μπάσκετ, η Real Madrid ανακοίνωσε το Γιούρτσεβεν. Τον πήρε τώρα.
1: Ο Γιούρτσεβεν ήρθε από το NBA με μια μικρή πάση. Είχε ξεκινήσει στον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Πήγε στο NBA και εκεί είχε κάποιο ρόλο στην ομάδα του, αλλά όπως και να το κάνουμε, από τη στιγμή που η Ρεάλ έχει την απουσία του ψηλού που τραυματίστηκε, θέλει να γεμίσει τη ρακέτα της.
0: Γι' αυτό τον πήρε.
1: Ναι, είναι μια λύση, η οποία μια περίπτωση θα δώσει λύσεις, αλλά είναι πράγματα τα οποία τώρα σε δύο παιχνίδια μάλλον, στο Final Four, παίζονται όλα για όλα. Σίγουρα μετράει το ρόστερ, σίγουρα μετράει η ετοιμότητα, αλλά περισσότερο απ' όλα μετράει η καρδιά.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι εκεί θα πέφτουν και τα δύο τα παιδιά, και οι δύο προβληματικοί, αλλά και μετέπειτα και ο μεγάλος τελικός.
0: Μάλιστα. Εγώ βέβαια, εντάξει, η ελληνική ομάδα είναι Ολυμπιακός, καλή επιτυχία, αλλά ως φανατικός οπαδός της Βασίλισσας ελπίζω να το πανηγυρίσει. Μια τελευταία ερώτηση, δύο μάλλον, για να μην σας ταλαιπωρώ και σας κουράζω. ΑΕΚ Άρης 87-81, έκανε το 1-0 η ΑΕΚ. Γυρίζει η σειρά την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Αλλά coach, θα σας πω κάτι, όπως το λέω και με τους coach, με τους προπονητές του ποδοσφαίρου για τη θέση 5-8 που δεν έχει ενδιαφέρον. Από την ώρα που ξέρουμε ότι τρίτος θα είναι ή ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ και δεν υπάρχει μικρός τελικός, δεν πολύ έχει έτσι ενδιαφέρον. Έτσι, εντάξει, κάθε ομάδα πρέπει να θέλει να κερδίζει. Κανένα παίκτη δεν κατεβαίνει να χάσει προς Θεού. Απλά λέω ότι και ο Άρης τώρα και η ΑΕΚ και όλοι σκέφτονται την επόμενη χρονιά. Κυριακή πάντως Αλεξάνδριο, Άρης ΑΕΚ για το 1-1 η ομάδα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, σίγουρα. Ο Άρης θέλει να πάρει, που λέμε κατά κάποιο τρόπο, το αίμα του
0: το
1: πίσω.
0: Αίμα του
1: να
0: πίσω.
1: Πάρει... Ναι, όπως τοποθετηθήκατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο, ουσιαστικά είναι παιχνίδι άνευ σημασίας, αλλά οι παίκτες όμως πρέπει να είναι στο γήπεδο, να είναι ανταγωνιστικοί, ο κόσμος να απολαμβάνει το παιχνίδι είτε από το γήπεδο είτε από την τηλεόραση. Θέλω να πιστεύω ότι ο Άρης θα το χτυπήσει και τον θεωρώ και σαν υποψήφιο για να κάνει το 1-1, γιατί όπως να το κάνουμε, είναι ομάδα με πολύ μεγάλο μπασκετικό εγωισμό, με πολύ
0: βέβαια,
1: μεγάλη
0: συμφωνούμε.
1: Και βαριά φανέλα. Συμφωνούμε. Οι παίκτες παίρνουν για τα συμβόλαιά τους, οι προπονητές το ίδιο, και πιστεύω ότι ο κόσμος θα απολαύσει ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Μακάρι. Κοτς, να ευχαριστήσω θερμά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όταν φτάσει ο τελικός, για να έχουμε
1: ό,τι
0: τη γνώμη σας.
1: Θέλετε τη διάθεση
0: για να ξέρουμε ποιες ομάδες, βέβαια,
1: ναι.
0: Δούμε τι θα γίνει εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, coach.
1: Ναι. Καλό παιχνίδι. Να δει καλό παιχνίδι, καλό μπάσκετ.
0: Ναι, ο καλύτερος κερδίζει, όπως είπαμε και για το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Φαινόταν ότι η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα. Φαινόταν.
1: Ήταν πιο έτοιμη, πιο συγκεντρωμένη και ήξερε πέντε πράγματα τα οποία τα έκανε πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Όχι πολλά, λίγα και καλά. Λίγα και καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δημήτρης Καραμιχάλης, γνωστός προπονητής μπάσκετ. Coach, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό
0: να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, Δημήτρη Καραμιχάλη, κυρίες και κύριοι, το είπα αυτό όπως και για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ποιος θα είναι τρίτος. Τώρα παίζουν, θα μου πεις, εντάξει, πρέπει να παίξουν και οι παίκτες έχουν συμβόλαιο. Αυτό που είπε ο coach. Και το 5-8 δεν έχει ενδιαφέρον. Αλλά βεβαίως οι ποδοσφαιριστές πρέπει να δείξουν. Έχουν τα συμβόλαιά τους, οι ομάδες, τα εισιτήρια. Γίνεται όλο αυτό. Ίσως πρέπει να βρεθεί ένα καλύτερο σκεπτικό, μια καλύτερη δομή. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Στις 5 ώρα, όπως σας είπα, έχουμε ένα ραντεβού να μιλήσουμε για το Prespa Road. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και τους προπονητές και τους δύο ποδοσφαιριστές από το ΠΑΟΚ Άρης χθες. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Double στην ΚΑΠΑ 19. Θα δούμε, θα μιλήσουμε και για τις προπονήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο συγκλονιστικό νέο. Ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες τους οι δύο ομάδες. Λοιπόν, μια μουσική γέφυρα και ετοιμαζόμαστε για Φώτη Μπαλτίδη, που μίλησε στη Βάσο Τσάνα για την άνοδο του ιστορικού Απόλλωνα Καλαμαριάς.

0: Διαβάζω εδώ, γίνεται χαμός στην αγαπημένη μου Ρεάλ Μαδρίτης. Χαμός πραγματικά. Κατηγορούνται ποδοσφαιριστές για σκάνδαλο με συνοδούς πολυτελείας, κύριε Σάβα. Μάλιστα. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Διαβάζω το ρεπορτάζ τώρα των Ισπανών. Λογικά σε λίγο θα ανέβει και στις ελληνικές ιστοσελίδες. Πάμε να ακούσουμε Απόλλων Καλαμαριάς, επιστροφή Super League 2. Μακάρι να τα καταφέρει στη Super League 1. Ο Φώτης Μπαλτίδης, ο άνθρωπος που ηγείται διοικητικά της ομάδος, αλλά αυτός είναι όλη η ομάδα. Δεν είναι προπονητής βέβαια, αλλά ο άνθρωπος τρέχει όλα τα υπόλοιπα. Μίλησε στη Βάσο Τσάνα και στην TV 100 για την άνοδο αυτή. Να ακούσουμε την άκρος ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε στη συνάδελφο.
1: Την επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες πανηγυρίζει ο Απόλλων Καλαμαριάς, που χτες πήρε βαθμό χρυσάφι στην Ελασσόνα και εξασφάλισε την άνοδό του στη Super League 2, την χρονιά μάλιστα που γιορτάζει 100 χρόνια ζωής. Μετά από μια εξαιρετική πορεία, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς πέτυχε τον μεγάλο του στόχο και επιστρέφει αποφασισμένος να διεκδικήσει ακόμα καλύτερες μέρες. Ο άνθρωπος που είχε υποσχεθεί την άνοδο είναι ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Φώτης Μπαλτίδης, τον οποίο καλησπερίζουμε. Κύριε Μπαλτίδη, συγχαρητήρια για την άνοδο, για την επιστροφή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάνα, να είστε καλά και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
1: Ήσασταν από τους ανθρώπους που πίστεψαν στην μεγάλη επιστροφή και το είχατε υποσχεθεί όταν αναλάβατε την διοίκηση του Απόλλωνα. Φαντάζομαι ότι νιώθετε δικαίωση πάνω απ' όλα.
2: Εγώ στον Απόλλωνα Καλαμαριάς είμαι από 5 χρόνια από τις Ακαδημίες, 17 χρόνια υπογράψα επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήμουν φύλαθλος, ήμουν ποδοσφαιριστής, τώρα είμαι παράγοντας. Τι πιο καλό για έναν άνθρωπο που είναι 50 χρόνια σε αυτό το σύλλογο, στα 100 χρόνια, να είναι πρόεδρος και επί της θητείας του να ανεβαίνει η ομάδα Super League 2 στα επαγγελματικά σαλόνια.
1: Ήταν δύσκολη η διαδρομή και το φορμάτ της κατηγορίας ήταν δύσκολο, παρότι ουσιαστικά ο Απόλλωνας έπειθε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Στιγμές αδυναμίας ή κάποια προβλήματα θα μπορούσαν να είχαν εκτροχιάσει αυτή την πορεία. Τα καταφέρατε ωστόσο.
2: Κοιτάξτε, φέτος έπρεπε να βγεις 3 φορές πρωταθλητής, μπαράζ, 3 φορές πρωταθλητής για να ανέβεις κατηγορία. Ανέβηκε ο Παθρακικός, συγχαρητήρια στον Παθρακικό, ανέβηκε ο Απόλλων Καλαμαριάς. Εμείς τι κάναμε σε σχέση με πέρσι που δεν τα καταφέραμε. Mm-hmm. Μειώσαμε τα λάθη μας. Όλοι κάνουμε λάθη, κατευθείαν βάλαμε το κεφάλι κάτω, καταλάβαμε πέρσι ότι δεν θα βγαίναμε, βάλαμε το κεφάλι κάτω, μειώσαμε τα λάθη, προσπαθούμε να τα μειώνουμε καθημερινά, γιατί όποιος δεν δουλεύει κάνει λάθος. Όποιος δουλεύει κάνει συνεχόμενα και παραλαμβανόμενα λάθη, μειώσαμε τα λάθη και έτσι καταφέραμε και ανέβηκε η ομάδα μας στη Super League 2.
1: Είναι φανερό ότι πεισμώσατε, είναι φανερό ότι κάνατε πολύ καλές επιλογές και στο τεχνικό επιτελείο και στους ποδοσφαιριστές, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, η κατηγορία στην οποία αγωνίστηκε ο Απόλλωνας είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Γιατί δεν είναι μόνο παίρνω 5 καλούς παίκτες και παίρνω την άνοδο, δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα.
2: 35 ποδοσφαιριστές, προπονητικό team και διάφοροι παράγοντες συνεργάτες μας είναι 35 άτομα τα οποία πρέπει να συνεργαστούν. Εγώ στο σπίτι μου είμαστε 3 άτομα και δεν μπορούμε να συνοηθούμε 100%. Υπάρχουν φασαρίες, ξέρετε, σε κάθε οικογένεια. Τώρα 35 άτομα πραγματικά φέτος ήταν μια γροθιά, ήταν οικογένεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω. Και όταν έχεις προγραμματισμό, πίστη, δουλειά, στο τέλος δικαιώνεσαι.
1: Και μαζί σας είχατε και τον κόσμο του Απόλλωνα, γιατί εντός εκτός έδρας βλέπαμε εικόνες που δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς οι φίλαθλοι σας ακολουθούσαν, είναι με το πάθος με το οποίο στήριζαν την ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό σε έναν μαραθώνιο, όπως είναι το πρωτάθλημα, σας έδινε δύναμη.
2: Να ξεκινήσω λίγο από πριν 3 χρόνια.
1: Ναι.
2: Πριν 3 χρόνια είχα μιλήσει εγώ με τη διοίκηση του Κλάπρο Σονέρη και είχαμε αποφασίσει όλοι μαζί να ξεκινήσουμε την ομάδα από τη Β' κατηγορία. Από τη Β' κατηγορία το Κλάπρο Σονέρη μας στηρίζει ακόμα και πέρσι στο Νέστο Χρυσούπολης, τελευταία αγωνιστική που δεν είχε βγει η ομάδα, ήταν εκεί. Όλη τη χρονιά ήταν εκεί, έχουν παρατήσει τις οικογένειές τους όπως και εγώ. Έχουν παρατήσει τις δουλειές τους και ασχολούνται 24 ώρες, 24ωρο με τον Απόλλων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί πιστεύω ότι εάν σε μια αλυσίδα σπάσει ένας κρυκός, υπάρχει πρόβλημα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, πόσο μάλλον όταν ένας σύλλογος έχει βασανιστεί. Και δεν μιλάμε τώρα για μια απλή άνοδο μιας ομάδας. Ο Απόλλωνας ουσιαστικά κουβαλά μαζί του πολύ μεγάλες στιγμές από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και οι παλιότεροι γνωρίζουν και τη δυναμική του, και τους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από εκεί και τους παράγοντες που έχουν περάσει από εκεί. Δεν ξέρω πόσο έτοιμος είστε εσείς και οι συνεργάτες σας για κάτι πολύ πιο ανταγωνιστικό όπως είναι η Super League 2. Ωστόσο, αυτή τη φορά τα φώτα θα είναι στραμμένα πάνω σας, γιατί μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
2: Απόλλων Καλαμαριάς καταρχήν είναι το καμάρι του Πόντου και της Προφυγιάς. Αυτό, όποιοι και να θέλουν να αλλοιώσουν την ιστορία, δεν αλλάζει. Mm-hmm. Εγώ είμαι χαρούμενος, συγκινημένος που Απόλλων Καλαμαριάς πήγε στη Super League 2. Δεν είμαι ευτυχισμένος πολύ.
1: Θέλετε
2: εγώ,
1: κάτι παραπάνω.
2: Όταν ο Απόλλων Καλαμαριάς φτάσει στη Super League, τότε θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Κάνουμε βήμα-βήμα, ο Απόλλων Καλαμαριάς θα ανέβει στη Super League και θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Το υπόσχομαι και αυτό.
1: Κρατάμε αυτή την υπόσχεση. Αυτές τις ώρες ο Απόλλωνας Καλαμαριάς και οι κάτοικοι της περιοχής νιώθουν ιδιαίτερη περηφάνεια, γιατί εδώ και 2 χρόνια απήχε ο Απόλλωνας από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούσε κάτι να κάνει, δεν το κατάφερνε. Βγαίνει πάλι στην επιφάνεια και μάλιστα με έναν τρόπο που έρχεται να συνδυαστεί με τα 100 χρόνια ζωής ενός συλλόγου, και αυτό υποδηλώνει πράγματα σημαντικά.
2: Συνδηλώνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Εμείς αυτό που προσπαθούμε όλοι μαζί σαν οικογένεια στον Απόλλων Καλαμαριάς, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, είναι να κάνουμε προσπάθεια, εγώ προσωπικά, mm-hmm. για τα παιδιά της Καλαμαριάς, για αυτούς που μας βλέπουν από ψηλά, να τους κάνουμε υπερήφανους, γιατί εχθές, δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό, εγώ πιστεύω σε αυτά, χθες όταν τελείωσε το παιχνίδι και ο Απόλλων και μαθηματικά ήταν Super League 2, έβρεχε στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να συγκινήθηκαν κάποιοι από πάνω, λέω εγώ, και να ήταν πολλοί. Και σήμερα έχουμε ήλιο στην Καλαμαριά. Η Καλαμαριά, όσο είμαι εγώ, δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, όσο είμαι εγώ, υπόσχομαι ότι θα παλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για το καλύτερο της ομάδας μας, για το καλύτερο της Καλαμαριάς μας.
1: Αν προσπαθούσαμε έτσι να βάλουμε προτεραιότητες στο τι θα κάνετε την επόμενη μέρα για την προετοιμασία, την οχύρωση του Απόλλωνα για τη Super League 2, πάμε στο γηπεδικό, στο προπονητικό, θα συνεχίσετε με τον ίδιο coach? Έχετε αποφασίσει ή είναι νωρίς?
2: Μετά την Κυριακή, γιατί πρέπει, είναι το μόνο παιχνίδι της Κυριακής που δεν θα έχουμε άγχος. Ναι. Όλη τη χρονιά είχαμε άγχος.
1: Και θα το γιορτάσετε.
2: Λοιπόν, την Κυριακή έχουμε γιορτή, μετά την Κυριακή θα καθίσουμε όλοι μαζί και η διοίκηση, γιατί δεν είμαι μόνος μου, και η διοίκηση, να κάνουμε το όραμα για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Το αν θα μείνει ο προπονητής ή όχι, δεν μπορώ να σας το πω, γιατί δεν το έχω αποφασίσει. Mm-hmm. Δεν θέλω να λέω ψέματα, από Δευτέρα με καθαρό μυαλό, μόνο για το καλό του Απόλλων, τίποτα άλλο.
1: Εκκρεμεί το παιχνίδι με τον Πανθρακικό. Οι δύο ομάδες που από τον Βόρειο Όμιλο πήραν την άνοδο. Επομένως θα είναι ένα πολύ ωραίο απόγευμα στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε και εκεί να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Αν το πρωτόκολλο της Super League 2 σας υποχρεώσει ουσιαστικά να βελτιώσετε τις συνθήκες στο γήπεδο.
2: Κοιτάξτε, δεν θα το κάνουμε για το πρωτόκολλο, γιατί πέρσι στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς, φυσικά δεν το καταλάβα και πολύ, έπαιζε και ο ΠΑΟΚ Β' που ήταν Super League 2. Έχουμε δηλαδή τις άδειες. Το θέμα είναι τι θα βελτιώσουμε προσωπικά εμείς, τι θέλουμε να βελτιώσουμε. Θέλω να βάλουμε καινούργια καρεκλάκια, θέλω να φτιάξουμε το ταρτάν. Έχω μιλήσει εγώ προσωπικά, που είναι και προσωπικός μου φίλος, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Γιουτίκας, μου υποσχέθηκε ότι θα γίνει το ταρτάν του Απόλλων Καλαμαριάς καινούργιο. Mm-hmm. Καινούργια καρεκλάκια θα βάλουμε, ο αγωνιστικός χώρος είναι εξαιρετικός και δουλεύουμε συνέχεια για το καλό και του γηπέδου και του κόσμου μας και της ομάδας μας, και έχουμε όραμα για αυτή την ομάδα.
1: Αυτό είναι πολύ καλό. Έχετε τον χρόνο εξάλλου για να οργανώσετε την επόμενη μέρα. Για την ώρα σας αξίζουν συγχαρητήρια και οι στιγμές για να απολαύσετε αυτή την επιτυχία με τους ανθρώπους σας και με τους φίλους του Απόλλωνα Καλαμαριάς που έχουν έναν μεγάλο λόγο για να χαμογελούν πλέον. Την επιστροφή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Το 2027 οι Έλληνες θα πρέπει να επιλέξουν ποια κυβέρνηση και ποιον πρωθυπουργό θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέα παρέμβασή του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζεται για δεύτερη μέρα με ομιλίες επίσημων προσκεκλημένων, στελεχών του κόμματος και θεματικά πάνελ. Στο μεταξύ, τα εύσημα στον πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας έδωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, επισημένοντας ότι η απόδειξη της ανακτημένης εμπιστοσύνης είναι η εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Πρέπει να καταργηθούν οι γουρούνες στα νησιά, να απαγορευτούν τα πατίνια για τους ανήλικους και να μπει κόφτης ταχύτητας, υπογράμμισε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η απόφαση της Ryanair να φύγει από τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία, σχολίασε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Action 24. Η Θεσσαλονίκη έχει ανοιχτεί σε πολλές αγορές, έχει γίνει προορισμός City Break, πρέπει να αναπτύξει συνεργασίες που θα έχουν μια πιο μόνιμη βάση, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα, η υποβολή ενστάσεων αποκλειστικά μέσω gov.gr με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε εξέλιξη το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, μια γιορτή για όλους. Μέχρι και αύριο το φεστιβάλ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τη Δευτέρα 18 του μηνός από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Σύμφωνα με την Τροχέα, το βράδυ της Δευτέρας θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από τις 18 στις 22 Μαΐου λόγω χορηγιών συντήρησης. Σε ισχύ τη Δευτέρα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παθέ με ολική απαγόρευση στα τμήματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Σε ρυθμούς Eurovision η Ελλάδα ετοιμάζεται για το μεγάλο τελικό στη Βιέννη, όπου ο Ακύλας θα διεκδικήσει με το Φέρτο μία ακόμη διάκριση για τη χώρα μας. Εκτός τη σειρά εμφάνισης ο Ακύλας, ένα από τα φοβερή της φωτεινής διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, επιστροφή στο Γιάννη Χατζιονίδη και την αθλητική ενημέρωση.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω, ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
3: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
9: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
7: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα στον FM 100. Χαμογέλα.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
9: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
9: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
9: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
9: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
9: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
10: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Λοιπόν, περάσαμε κυρίες και κύριοι στο τρίτο ημίωρο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όπως σας είπα, έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον κύριο Στράτο Βασιλόπουλο. Θα μιλήσουμε για το Prespa Road, μια διοργάνωση η οποία έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και έχει κερδίσει και τον κόσμο που του αρέσουν όλες αυτές οι, να το πω σαν εκδρομές, έτσι, γιατί είναι και η ιστορία στο Prespa Road. Δεν είναι δηλαδή μόνο πήραμε ένα αυτοκίνητο και τρέξαμε, έτσι. Είναι, μπορεί να έχει ως βάση το αυτοκίνητο, αλλά μιλάμε για ιστορία, μιλάμε για γνώση, μιλάμε για διαμάθηση. Αυτό είναι το Prespa Road. Και φέτος έχουμε το 2026, ταξίδι στο χώρο, στο χρόνο. Διάβαζα πριν σε μια ιστοσελίδα στο Press 365 το δελτίο τύπου και μου άρεσε, αυτό που μου άρεσε πολύ ήταν η αναλυτικότητα με την οποία δίνεται η ενημέρωση. Πάμε να καλησπέρισουμε τον άνθρωπο που είναι η ψυχή της διοργάνωσης, δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις, τον κύριο Στράτο Βασιλόπουλο, πετυχημένο οικονομολόγο, άνθρωπο που λατρεύει την περιοχή του. Κύριε Βασιλόπουλο, καλησπέρα, ευχαριστούμε που θα μιλήσετε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Κύριε Χατζιωναρίδη, φίλε Γιάννη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε να σας παρουσιάσω την καινούργια εποχή του Prespa Off-Road. Mm-hmm. Το Prespa Off-Road πλέον έγινε σκέτο road. Και αυτό γιατί είναι ένα ταξίδι, όπως πολύ εύστοχα εντοπίσατε, ταξίδι στο χώρο, στο χρόνο και στις αισθήσεις. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ταξίδι στην ιστορία. Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια σαν Prespa Off-Road, σήμερα εξελίσσεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι ένας βιωματικός τουρισμός. Είναι μια πολιτιστική εμπειρία. Είναι μια ιστορική αφήγηση. Είναι διασυνοριακή συνεργασία πλέον. Όπως είπατε και προηγουμένως, δεν είναι αγώνας δρόμου, ούτε επίδειξη οδηγικών δεξιοτήτων. Δεν χρειάζεται καν πλέον να έχει κανείς ένα SUV. Γιατί θα περπατήσουμε πλέον στις 12 με 14 Ιουνίου σε ασφάλτινους δρόμους. Αφήσαμε λοιπόν πίσω το off-road και πάμε πλέον στο road trip πολιτισμού και εμπειριών. Mm-hmm. Η μεγάλη είδηση είναι για πρώτη φορά πλέον γίνεται διεθνές. Mm-hmm. Για πρώτη φορά θα επισκεφτούμε την ελληνική Prespa, θα ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη στις 12 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα από τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, ένα κομβόι αυτοκινήτων συντονισμένοι στο πομπό της εκδήλωσης και θα ακούμε από πρώτο χέρι την ξενάγηση από τα μέρη που περνάμε. Και πλέον θα καταλήξουμε μέσω της παλιάς εθνικής οδού. Θα περάσουμε από την αρχαία Πέλα, από τα Γιαννιτσά, από την Έδεσα. Θα φτάσουμε στην παραλίμνια διαδρομή Άρνησας Αγίου Παντελήμων Αμιντέου, την πόλη των Κρασιών. Θα περάσουμε από το ποτάμι της Φλόρινας, αυτό που ενέπνευσε χιλιάδες Έλληνες καλλιτέχνες με επικεφαλής τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο με τις μεγάλες επιτυχίες. Εμείς λοιπόν φέτος δεν βλέπουμε την Prespa την ελληνική μόνο. Υπάρχει και η αλβανική Prespa. Δεν βλέπουμε τα σύνορα ως τέλος. Τα βλέπουμε πλέον σαν αρχή μιας διασυνοριακής συνεργασίας. Ο κάθε ένας που θα συμμετέχει μαζί μας, τι θα κάνει? Θα ακούει από πρώτο χέρι τις ιστορίες, τις μάχες, τους θρύλους, τα πολιτιστικά στοιχεία και αφηγήσεις για τον τόπο που διασχίζουν. Φέτος για άλλη μια φορά θα έχουμε την τιμή στα μικρόφωνά μας να μας βοηθήσει στην ξενάγηση ο Γιώργος Στάμκος. Mm-hmm. Αυτός θα έλεγε κανείς ότι είναι βαλκανιολόγος. Είναι ο κειμενογράφος της εκπομπής της L3 Βαλκάν Express. Έχει γράψει γύρω στα 20-25 βιβλία για τα Βαλκάνια και θα έλεγε κανείς ότι είναι ο μύστης των Βαλκανίων. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που κάνουμε είναι μία κινητή ραδιοφωνική χρονομηχανή στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Θα πάμε λοιπόν στην ελληνική Prespa που λίγο πολύ την έχουμε ακούσει. Είναι η πατρίδα μου και την οποία
0: ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Όσο και να την περιγράφω, αλλά αν μου δίνετε πάντα το βήμα, πάντα θα
0: ήθελα. Βέβαια. Μα όχι, μαθαίνουν και οι ακροατές, κύριε Βασιλόπουλε. Μαθαίνουν και οι ακροατές. Καλό είναι αυτό. Μιλάτε για ιστορία που πρέπει ο κόσμος να την ξέρει. Βλέπετε, οι δύο ισχυρότεροι ηγέτες του πλανήτη για ελληνική ιστορία μίλησαν. Οπότε καλά κάνετε.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά παντού, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, μιλάμε για την αρχαία ιστορία και κυρίως για το μεγαλειώδες κατόρθωμα του Μεγαλέξανδρου. Κι όμως αυτή η πιο σημαντική και η πιο κρίσιμη μάχη για να γίνει ο Μέγας Αλέξανδρος αυτός που έγινε, να κατακτήσει τον τότε γνωστό κόσμο, ξεκίνησε από την Πρέσπα. Mm-hmm. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ είμαι γέννημα
0: διάβασα το άρθρο σας,
1: αλλά δεν το γνώριζα ότι στα στενά του Λύκου είναι από την αλβανική πλευρά ένα μικρό στενό σημείο στη μικρή Πρέσπα.
0: Είδα τη φωτογραφία.
1: Όπου ο Μέγας Αλέξανδρος το 335 έδωσε την κρισιμότερη μάχη. Αν την είχαν εκείνη τη μάχη, δεν θα μιλούσαμε πλέον για Μεγαλέξανδρο, δεν θα μιλούσαμε για κατάκτηση.
0: Ωραία.
1: Αυτό λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε στην αλβανική λοιπόν πλευρά της Πρέσπας, να δούμε τα παραδοσιακά χωριά, να δούμε τις αυθεντικές εικόνες, να δούμε τη βαλκανική αίση, να δούμε και μια άλλη Αλβανία που αλλάζει γρήγορα. Mm-hmm. Φανταστείτε να πάμε στην κάψουλα του χρόνου. Νιώθεις ότι ταξιδεύεις 60-70 χρόνια πίσω.
0: Ναι. Πάντως έτσι και αλλιώς, βέβαια, φέτος κάνετε τέτοιες αλλαγές. Το Prespa Road είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετοχές. Ναι, δηλαδή και πριν, τώρα το εμπλουτίζετε περισσότερο. Δεν θα πω αλλάζει κατεύθυνση, παραμένει στην ίδια κατεύθυνση, αλλά γίνεται πιο προκλητικό για τον συμμετέχοντα, για να μάθει, για τη μάθηση πρόκληση δηλαδή.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το εντοπίζετε, κύριε Χατζηγιάννη, η Φιλεγιάννη. Είχαμε τα προηγούμενα 7 πρέσπα οφρών που το καθένα είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ναι. Φέτος όμως περάσαμε στην καινούργια εποχή, περάσαμε στη διεθνή εποχή, περάσαμε στην, να δούμε και την άλλη πλευρά της Πρέσπας, και μάλιστα τα χωριά της αλβανικής Πρέσπας για 12 χρόνια ήταν έδαφος ελληνικής επικράτησης μετά την απελευθέρωση. Mm-hmm. Μετά την οριστική διευθέτηση των συνόρων του 1924, αυτά παραχωρήθηκαν στην Αλβανία για να πάρουμε κάποιες άλλες σημαντικότερες ίσως περιοχές. Αυτό βέβαια είναι υποκειμενικό.
0: Εντάξει, είναι πολιτικό. Να μην μπλέκουμε.
1: Ήταν και παιχνίδια. Πάντως η ουσία είναι ότι κάποτε οι άνθρωποι δεν είχαν σύνορα εκεί στην περιοχή. Mm-hmm. Και επικοινωνούσαν, και ίσως παλαιότερα, πριν από χρόνια ή κάπως μεγαλύτεροι, θυμούνται την τηλεοπτική σειρά «Ο τελευταίος άρχοντας των Βαλκανίων». Αναφερόταν σε αυτά τα χωριά, στα χωριά της Πρέσπας, στην Γόριτσα κτλ. Mm-hmm. Οι Πρέσπες λοιπόν θα γίνουν ένας διεθνής τουριστικός προορισμός. Θα μιλάμε τότε, μόλις ανοίξει και η συνοριακή διάβαση στον λαιμό Πρεσπών με τη Βόρεια Μακεδονία, τότε θα μιλάμε για δύο λίμνες, για τρεις χώρες. Ίσως και τρεις λίμνες, βάζοντας και τη Βυζαντινή οχρίδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα ενίο βαλκανικό τουριστικό αφήγημα. Mm-hmm. Όπως λοιπόν πολλές φορές έχουμε πει, οι Πρέσπες δεν είναι το τέλος της Ελλάδας. Είναι το κέντρο των Βαλκανίων.
0: Μάλιστα. Τώρα, διάβασα και για τις συμμετοχές, λέτε να το πούμε και εδώ στο ραδιόφωνο, διάβασα το δελτίο τύπου, ότι πρέπει λίγο να βιαστούν γιατί έχουμε περιορισμένες υποδομές διαμονής, όπως λέτε. Διαβάζω, επιλέξει το δελτίο τύπου, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό.
1: Έτσι είναι, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Όπως είπα, τα χωριά της αλβανικής Πρέσπας έχουν κάπως πιο καθυστερημένη ανάπτυξη, αν και πολύ γρήγορο ρυθμούς ανάπτυξης. Τα καταλήμματα που έχουμε διαθέσιμα είναι σχετικά περιορισμένα. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στην ελληνική πλευρά δεν έχουμε πρόβλημα με τα καταλήμματα, μπορούμε, γιατί θα έχουμε μία διανυκτέρευση στην ελληνική Πρέσπα και μετά θα πάμε στην αλβανική πλευρά της Πρέσπας. Εκεί είναι μετρημένα τα καταλήμματα, γιατί θα ακολουθήσει το βράδυ κάποιο γλέντι με παραδοσιακή τοπική μουσική και μετά θα πάμε στα καταλήμματα. Όμως, αν δεν καλυφτούν οι ανάγκες, θα μείνουν είτε στην Δίγλιστα, που είναι μια κομμόπολη περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής, ή στην Κορυτσά. Εκτός λοιπόν, και μας έφερε η κουβέντα στην Κορυτσά, όπου το Σάββατο το βράδυ, το Σάββατο 13 Ιουνίου, θα περάσουμε στα χωριά της Πρέσπας, θα δούμε, όπως είπα προηγουμένως, τα στενά του Λύκου, θα δούμε τα κάστρα του Τραγιανού και αυτά στη μικρή Πρέσπα κοντά στην διάβαση του Λύκου. Mm-hmm. Θα πάμε στα χωριά του Δήμου Πρεσπών από τη μεγάλη Πρέσπα, την αλβανική Πρέσπα, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά σημαντικά και ενδιαφέροντα σημεία, θα περάσουμε με βαρκούλες και θα πάμε να δούμε τα ασκηταριά και τις εκκλησίες. Μάλιστα. Στο νησάκι Μάλιγκρατ. Ό,τι κάνουμε όταν ερχόμαστε στην ελληνική πλευρά της Πρέσπας και παίρνουμε τις βαρκούλες να πάμε να επισκεφτούμε τα ασκηταριά στις απόκριμνες ακτές της Μεγάλης Πρέσπας από το χωριό Ψαράδες, τώρα το ίδιο περίπου πράγμα θα πάμε να δούμε τα αρχαία, τις αρχαίες Βυζαντινές εκκλησίες με πάρα πολλές πάμπολες ελληνικές επιγραφές και πάρα πολλά σημαντικά ελληνικά στοιχεία. Και την Κυριακή το πρωί,
0: ναι, και λόγω 14
1: του μηνός, πλέον θα πάμε στην κοσμοπολίτικη

0: Κοριτσά, όταν για αρκετά χρόνια έζησε στην Κοριτσά και είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα μαζί με την παλιά παραδοσιακή αγορά του Beat Bazaar. Θα μας υποδεχθούν σε όλες τις πόλεις που θα επισκεφτούμε οι επίσημες αρχές, τόσο στον Δήμο Βίγλιστας ή αλλιώς Δήμου Ντεβόλη, ο παλιός Εορδαίος ποταμός, έτσι λεγότανε. Μάλιστα. Ο ποταμός Ντεβόλη. Θα πάμε, θα μας επισκεφθεί, θα μας υποδηθεί ο Δήμος Πούστες, αλλιώς η αλβανική πλευρά της Πρέσπας, και φυσικά ο Δήμαρχος Κοριτσάς, μάλλον ο Δήμαρχος θα πλησιάζει, θα μας υποδηθεί ή Αντιδήμαρχος Κοριτσάς, όπως σας είπα, μία από τις σημαντικότερες πόλεις. Οι συμμετοχές, ναι, λοιπόν, είναι για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Ήθελα να ρωτήσω, διάβασε για τα ηλεκτρικά. Υπάρχει διαθέσιμος φορτιστής, γιατί μπήκαν πολύ δυνατά στη ζωή μας τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και εμείς αναφερόμαστε πολύ. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό και αν θέλετε, ίσως θα πρέπει να ευλογήσω, δεν μου αρέσει καμιά φορά να περιευθολογώ. Από το 2023 το ξενοδοχειακό μας συγκρότημα, Πρέσπα Resort, στο χωριό Πλατή, όπου είναι και το χωριό που μεγάλωσα το πατρικό μου, εκεί δίπλα στο ξενοδοχείο μας έχουμε τοποθετήσει φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν συμμετοχές
1: ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
0: ναι, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, εξάλλου οι αποστάσεις που θα διανύσουμε είναι μικρές.
1: Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε. Ναι, παρακαλώ.
0: Εκείνο που θα ήθελα να δώσω τα στοιχεία επικοινωνίας,
1: μπορείτε
0: να δούνε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης, η οποία είναι το Πρέσπα Offroad, όπως σας είπα, 7 χρόνια ήτανε Πρέσπα Offroad, τώρα έγινε Road Trip, έτσι, και μπορούν να μας στείλουν mail κράτησης για να κρατήσουμε σειρά προτεραιότητας, ώστε όσοι προλάβουν να μπορούν να μείνουν χωρίς να μετακινηθούν το βράδυ του Σαββάτου από τα χωριά της Πρέσπας στην Κοριτσά ή στην Βίγλιστα, prespaoffroad@gmail.com. prespaoffroad@gmail.com είναι το email στο οποίο θα θέλουν να μας στείλουν τις συμμετοχές τους, ώστε να κάνουμε
1: την κράτηση. Μάλιστα.
0: Εκείνο που επίσης θέλω να
1: πω και να κλείσουμε με αυτό.
0: Για να κλείσουμε. Εμείς λοιπόν δεν κάνουμε τουρισμό ταχύτητας. Κάνουμε τουρισμό εμπειρίας.
1: Πολύ
0: οι
1: σωστό.
0: Δρόμοι ενώνουν λαούς. Όπου υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν, στην Πρέσπα δεν πας απλώς. Την κουβαλάς μαζί σου όταν φεύγεις. Mm-hmm. Το ταξίδι γίνεται αφήγηση. Θέλουμε να ξανασυστήσουμε τα Βαλκάνια στους Βαλκάνιους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και ξέρετε, εγώ διαβάζω πολύ την ιστορία, αλλά όσο διαβάζω τόσο αισθάνομαι ότι ξέρω πολύ λίγα και συνεχίζω να διαβάζω και πρέπει όλοι να διαβάζουμε την ιστορία του τόπου μας.
1: Έτσι.
0: Και μάλιστα αυτό που διοργανώνουμε κάτι εξαιρετικά πρωτότυπο και όσοι συμμετείχαν μέχρι τώρα έχουμε πλέον φανατικούς συμμετέχοντες. Πραγματικά από την πρώτη στιγμή που το ανακοινώσαμε δηλώσαμε αμέσως συμμετοχή για 2, 3 και 4 φορές.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά κάθε φορά κάνουμε κάτι καινούριο. Εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Και εμείς.
0: Σημειώσατε το πρέσπα offroad@gmail.com που είναι το email της εκδήλωσης και το κινητό τηλέφωνο. Μάλιστα. 6932-311-208. Ελάτε να ταξιδέψουμε σε μία κάψουλα στο χρονοχρόνο. Να ταξιδέψουμε πολλά χρόνια πίσω.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ο κύριος Στράτος Βασιλόπουλος, πάντα παραστατικός, πάντα ενημερωτικός για το Πρέσπα Road. Καλή επιτυχία, είμαι βέβαιος ότι θα έχει και θα ξαναμιλήσουμε με την ολοκλήρωση του αγώνα για να έχουμε να πούμε και πολλά ντεσού της διοργάνωσης. Κύριε Βασιλόπουλε, ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Πιτέρ, καλά, καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ο κύριος Στράτος Βασιλόπουλος. Είχαμε ένα ραντεβού, είναι μια μεγάλη έτσι, και αυτοκινητιστική διαδρομή. Νομίζω καλό είναι να γίνονται αυτά και μάλιστα όταν μαθαίνεις και ιστορία, αυτό είναι το πιο βασικό. Στην Ευρώπη, επειδή ασχολούν πολύ και με το αυτοκίνητο, διαβάζω δηλαδή, γίνονται πάρα πολλά τέτοια tour. Μάλιστα, κυρίως Ιταλία, πολλές φορές Πορτογαλία. Παλαιότερα, βέβαια, αυτά τα tour ακολουθούσαν τους δρόμους του WRC. Παίρναν εικόνες, παράδειγμα, από τους Πορτογαλικούς αμπελώνες που έτρεχαν τα αυτοκίνητα στα ράλι και επηρεάζονταν άλλοι από τη Σικελία. Υπήρχε το ράλι της Σικελίας. Εντάξει, στις χίλιες λίμνες πάνω στη Σκανδιναβία ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, πολύ χιόνι, πολλοί πάγους. Αλλά επηρεάζονταν πολύ ο κόσμος και ακολουθούσε δηλαδή αυτά τα tour της ιστορίας. Είναι πάρα πολύ καλά και μπράβο στον οργανισμό εδώ που δραστηριοποιείται έτσι και κάνει τέτοιες εκδηλώσεις.

Λοιπόν, να πάμε και 5.30 με κάποιες ειδήσεις και μετά να ακούσουμε και τις προπονητές ΠΑΟΚ και Άρη που είπα. Να δούμε τι γίνεται και με τις προπονητές. Σε λίγο φεύγει ο ΠΑΟΚ και Αθήνα. Ολοκλήρωσε και ο Άρης. Δεν είδα να ανακοινώνει αποστολή ακόμα ο κύριος Γρηγορίου. Λοιπόν, πολύ ωραίο το φεστιβάλ από το Δήμο Θεσσαλονίκης, το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με επίκεντρο τα άτομα με αναπηρία. Μια γιορτή για όλους είναι ο τίτλος. Δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ διοργανώνεται. Σάββατο και Κυριακή 16-17 Μαΐου στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην αίθουσα Νερού, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης και στο εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν περισσότεροι από 20 σύλλογοι, ενώ θα υλοποιηθούν ποικίλες δράσεις συμπερίληψης, αθλητικές και κοινωνικές, που προωθούν την ισότιμη συμμετοχή ατόμων με και χωρίς αναπηρία, καταργώντας αποκλεισμούς. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμπερίληψης, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία μέσα από κοινές αθλητικές και βιωματικές δραστηριότητες, καλλιεργώντας το σεβασμό, την αποδοχή και τη συνεργασία. Όπως είπα, δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, μια γιορτή για όλους, στην αίθουσα Νερού, πάντα στο Δημαρχιακό Μέγαρο φυσικά, στην αίθουσα Νερού, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης.

Έχουμε και τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα σε Chelsea και Manchester City. Στο λευκό 0-0 το παιχνίδι, ο πιο παραδοσιακός θεσμός ανά τον πλανήτη. Ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Είναι στο λευκό 0-0.

0: Λοιπόν, διάβασα τώρα γι' αυτό έτσι. Πήγα να γελάσω. Διάβασα τις δικαιολογίες, διάβασα το θέμα που έγινε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη συμμετοχή των παικτών στο σκάνδαλο με τις συνοδούς πολυτελείας. Καταρχάς, εδώ έχω μια ένσταση. Λοιπόν, είναι ένας ποδοσφαιριστής πετυχημένος, ένας άνθρωπος πετυχημένος, οικονομολόγος. Λέω εγώ στην τύχη, ρε παιδί μου, και πάει με μια συνοδό πολυτελεία. Πού είναι το κακό? Το κακό είναι επειδή είναι ποδοσφαιριστές και επειδή η ομάδα δεν κερδίζει. Και ιδίω επειδή είναι η Βασίλισσα, έτσι. Αυτό. Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει πολύ κακό.
0: Ναι, αλλά το διαβάζω και είναι χαμό στην Ισπανία. Φωτογραφίζουν τον Μιλιτάο και άλλα τέτοια. Τέλος πάντων. Εντάξει. Οκ. Okay. Θα τα πούμε σε λίγο να πάρουμε μουσική. Μου αρέσει αυτό το τραγούδι πολύ. 2 λεπτά διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Okay.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
1: Αναλύει.
2: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
1: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
1: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής. Όπως σας είπα, θα πάρουμε δύο δηλώσεις από τον τελικό κυπέλλου K19. Πάω Κάρση 1-0, ο Πάουκ έκανε τον double, είχε ήδη πάρει το πρωτάθλημα. Ξεκινάμε με τους νικητές, έτσι. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σιαπακίδη, ο οποίος μίλησε στο κανάλι της Νόβα για τον double του Πάουκ, για την νίκη με 1-0 επί του Άρη.
1: Στις δύο ομάδες που βρέθηκαν στο τελικό, μέσα από τη διαδικασία των νοκάουτ, προφανώς τα τρόπια δεν είναι ο αυτοσκοπός σε μια εκπαιδευτική διαδικασία όπως είναι η Ακαδημία, αλλά τέτοιου είδους παιχνίδια, τέτοιου είδους καταστάσεις βοηθάνε τους ποδοσφαιριστές μας να προετοιμαστούν για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα. Και να ξέρετε ότι όταν βρίσκεσαι στο ηλικιακό επίπεδο της K19, υπάρχει μόνο ένα βήμα που μεσολαβεί για την πρώτη ομάδα, ίσως είναι το δυσκολότερο, αλλά εμείς προσπαθούμε να τους δώσουμε όλα αυτά τα εφόδια ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι.
2: Παίρνοντας ένα τρόπαιο σαν το σημερινό, παίρνοντας τον double τη φετινή σεζόν, πόσο πιο ενισχυμένοι βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές σε αυτό το μεγάλο μαραθώνιο που πραγματοποιούν και να καταξιωθούν και να εδραιώσουν την παρουσία τους σε μια ομάδα σε υψηλότερο επίπεδο και σε μεγαλύτερη ηλικία?
1: Θα σας πω την αλήθεια ότι πραγματικά σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι που είναι αυτοί ευτυχισμένοι, τα παιδιά δηλαδή, ποδοσφαιριστές μας. Και το λέω γιατί είναι ποδοσφαιριστές που έχουν σε πάρα πολύ ψηλό βαθμό το αίσθημα της ευθύνης. Παρότι κάποιες φορές η ηλικία είναι διαφορετική, αλλά το αίσθημα της ευθύνης το έχουν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Ένιωθαν χρέος, αν είναι η σωστή λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω, ότι το λιγότερο που μπορούσαν να κάνουν για τα 100 χρόνια του συλλόγου ήταν να αφιερώσουν το πρωτάθλημα και το κύπελλο στο σύλλογο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το καταφέραμε. Δούλεψαν πάρα πολύ. Θεωρώ ότι τα επίπεδα της ικανότητάς τους είναι φανερά. Υπάρχουν άλλα πράγματα που ο κόσμος δεν τα βλέπει, όπως είναι ο επαγγελματισμός τους, η νοοτροπία τους, το μέταλλό τους, που είναι και αυτά σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό.
2: Πέρσι στο Ηράκλειο βλέπαμε τον Χατσίδη, τον Μύθου, τον Παταούλα, τον Μπάλντε πάλι, παιδιά τα οποία έχουν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα. Και μάλιστα και ο Χατσίδης και ο Μύθου έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη φετινή σεζόν. Είναι αυτή η καλύτερη ανταμοιβή και για εσάς και το καλύτερο δυνατό κίνητρο για τα υπόλοιπα παιδιά στην προσπάθεια που καταβάλουν?
1: Προφανώς. Για εμάς είναι το ίδιο σαν να κατακτάς τίτλους βλέποντας παιδιά που έχουν περάσει όλη αυτή τη διαδικασία της Ακαδημίας να εντάσσονται στην πρώτη ομάδα, να γίνονται σε εισαγωγικά σημαντικοί από την πρώτη τους χρονιά, άλλοι να πρωταγωνιστούν όπως ο Κωνσταντέλιας που είναι ένα παιδί της Ακαδημίας, ο Κουλιεράκης, ο παρελθόν, ο Τζόλης. Και αυτό δίνει όραμα και στα παιδιά που έρχονται από πίσω. Υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία με την πρώτη ομάδα. Το βλέπετε και εσείς ότι από πέρσι τα παιδιά που είναι πάνω είναι ήδη πολλά περισσότερα. Δεν τους χαρίστηκε τίποτα, το αξίζουν. Αλλά αυτός ο ανοιχτός δρόμος και η σύνδεση που...
2: Θα γινόταν και αυτό.
1: Η σύνδεση που υπάρχει με την πρώτη ομάδα τους δίνει ένα κίνητρο και μια χαρά και ένα όραμα περισσότερο.
2: Για να μην σας κρατάω όλο που το αφιερώνεται.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ προσωπικά θα το αφιερώσω αρχικά στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου και στα δύο μου παιδιά που δεν μπόρεσαν να είναι εδώ, αλλά ξέρω το χαρήκαν το ίδιο με εμάς. Και μετά θα το αφιερώσουμε προφανώς σε όλον αυτόν τον κόσμο που ακολουθεί αυτόν τον σύλλογο, που τον αγαπάει πάρα πολύ. Προφανώς και στην οικογένεια του κυρίου Σαββίδη για όλα αυτά που μας προσφέρει στην καθημερινότητα. Εγκατακλείδη σε όλους αυτούς που νιώθουν και αγαπάνε την ομάδα. Και χαίρομαι πολύ.

0: Πάμε τώρα και στην πλευρά του Άρη. Να ξεκινήσουμε από τον ποδοσφαιριστή, τον Παπασαραφιανό, που μίλησε στην κάμερα της Νόβα. Και αμέσως μετά θα έχουμε και τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Παπαδόπουλο. Πάμε να ακούσουμε τον νεαρό ποδοσφαιριστή του Άρη, τον Παπασαραφιανό.
1: Τιμένων που δεν υπάρχουν οι τιμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, κάπου πήγε το τρόπαιο, αλλά οι τιμένοι σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία νομίζω είναι λάθος να το λέμε. Συμφωνείς, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Είσαι πολύ μικρός για να το καταλάβεις, θα το καταλάβεις σε κάποια χρόνια.
2: Εντάξει, ισχύει. Εμείς νιώθουμε ηττημένοι σίγουρα, γιατί προσπαθήσαμε πολύ και φάγαμε ένα γκολ το οποίο πιστεύω δεν έπρεπε. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε έτσι, σκληρή δουλειά και πάμε για του χρόνου.
1: Να πω ότι κοντά μας είναι ο Σαραφιανός, Παπασαραφιανός. Έχεις κάνει το βήμα το παραπάνω στην επαγγελματική ομάδα, άρα έχεις εμπειρίες από εκεί, από τις προπονήσεις που κάνεις, από τους επαγγελματίες που έχεις δίπλα σου. Έχεις να πεις και κάποια πράγματα και στους συμπαίκτες σου? Είναι ένα βήμα και ο τελικός και γενικά αυτό το πρωτάθλημα, το αναπτυξιακό, για να βρεθείτε στις παραπάνω κατηγορίες, ένα καλό βήμα?
2: Εντάξει, σίγουρα όταν βρίσκεσαι όλη τη μέρα στα γήπεδα με καλούς αντιπάλους όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και όλες οι καλές ομάδες, δηλαδή όλο το πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό. Σίγουρα είναι ένα βήμα το οποίο μπορεί εύκολα να γίνεις επαγγελματίας, να πας στην εθνική. Και εντάξει, όλοι οι συμπαίκτες δουλεύουν σκληρά για αυτό το επόμενο βήμα. Είναι όνειρο όλων. Και εντάξει, εγώ στάθηκα τυχερός, έκανα το επόμενο βήμα. Τώρα πρέπει να κάνουμε και επόμενο.
1: Στο σημερινό παιχνίδι, το πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ για ένα λόγο παραπάνω, γιατί είχε πολύ άξιο αντίπαλο απέναντί του. Το γκολ έρχεται στις καθυστερήσεις. Είχατε τις δικές σας πολύ καλές στιγμές. Θα μπορούσατε να είστε εσείς τώρα στην αντίπαλη θέση.
2: Εντάξει, σίγουρα. Εμείς ερχόμασταν με ψυχολογία νικητή. Είχαμε δουλέψει πολύ σκληρά αυτόν τον τελευταίο μήνα. Ήμασταν πολύ προσιλωμένοι όλη η ομάδα. Εντάξει, προσπαθήσαμε όσο πήγαινε. Βρεθήκαμε σε μια στιγμή αδράνειας. Φάγαμε τον γκολ. Εντάξει, προσπαθήσαμε μετά μήπως γίνει κάτι στο επόμενο corner. Εντάξει, ήμασταν άτυχοι. Συνεχίζουμε έτσι.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον προπονητή της ΚΑΠΑ 19 του Άρη, τον κύριο Παπαδόπουλο, για να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι και να σας δώσω ενημέρωση για τις προπονήσεις των δύο ομάδων της πόλης που μετέχουν, που θα παίξουν αύριο, για το 1-4 ο Πάχος με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, για το 5-8 ο Άρης με τον Λεβαδιακό στη Θεσσαλονίκη στο Βικελίδης.
1: Το τρόπαιο μένουν όμως και καλές εντυπώσεις από την εμφάνιση. Δεν ξέρω στη ζυγαριά τι μετράει σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία.
2: Εντάξει, ένα τελικό, κακά τα ψέματα, μην κρύβομαστε στο δάχτυλό μας, μετράνε και τα δύο. Εννοείται πως είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είχαμε ένα πλάνο αγωνιστικό, οι παίκτες μου το τηρήσανε μέχρι και το 90 συν. Το παιχνίδι κρίθηκε από μια στατική φάση, ένα κόρνερ, χάσαμε κάπως τη συγκέντρωσή μας. Βρέθηκε ένας παίκτης σε μια καλύτερη θέση και σκόραρε. Παρ' όλα αυτά, θέλω πραγματικά να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτούς. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ τώρα που τους βλέπω έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτά τα παιδιά τι αγώνα καθημερινό καταβάλουν. Είναι πολύ δύσκολος δρόμος, ο δρόμος του πρωταθλητισμού για όλους τους αθλητές. Συγχαρητήρια στην νικήτρια ομάδα. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ελπίζω όλο αυτό να μετουσιωθεί και στην πράξη και κάποιοι από αυτούς τους αθλητές πραγματικά να δει ο κόσμος ότι αξίζουν να πάρουν μια ευκαιρία στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Εμείς πάντως και μέλλον είδαμε και fair play είδαμε και καλές στιγμές είδαμε ανάμεσα στις δύο ομάδες και νομίζω όλα αυτά τα έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και πραγματικά θεωρώ ότι παρουσιάσαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Οι διαφορές με τις ομάδες, κάποιοι φαντάζονται ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες. Στην ποιότητα, στις συνθήκες, ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ακαδημία, δεν το συζητάμε. Αλλά θεωρώ ότι σήμερα το μάτς ήταν πενταρίσιο και αξίζαμε και κάτι καλύτερο ίσως.

Τώρα κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στα των προπονήσεων. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε βεβαίως η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι αύριο θα γίνει σε 7.30, γνωστό. Η προπόνηση, η προετοιμασία ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώνεται επί της ουσίας και η φετινή σεζόν, έτσι τελειώνει το πρωτάθλημα. Στην προπόνηση σήμερα δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στις στημένες φάσεις. Κανονικά ο Ντέγεν Λόβρεν, υποβλήθηκε σε θεραπεία ο Καμαρά. Να πούμε ότι ο Ράσβαν Λουτσέσκου, σας το είπα και πριν, έτσι περιμέναμε, δεν ανακοίνωσε αποστολή. Αλλά είναι η γνωστή, δεν υπάρχει κάποια. Αλλά για την ώρα που ξέρουμε ποιοι δεν θα πάνε, ξέρουμε τους υπόλοιπους. Αναλαμβάνω και πάλι, ο Λόβρεν είναι με την ομάδα, ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία. Προχθές έπαιξε ο Γιακουμάκης κάποια λεφτά, είχε κάποιο χρόνο συμμετοχής τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να το ξεκινήσει από την αρχή, αλλά είναι στο χέρι του κυρίου Λουτσέσκου, είναι στο μυαλό του κυρίου Λουτσέσκου. Να πούμε επίσης ότι το παιχνίδι είναι καθοριστικό από κάθε πλευρά. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στους 2 βαθμούς. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και η ισοπαλία να φέρει ο ΠΑΟΚ και να χάσει ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος. Ακόμα και η ισοπαλία να φέρει. Οπότε θέλει μόνο νίκη και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και έρθει ισοπαλία το ΑΕΚ Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Τον έχει στην ισοβαθμία. Ενώ αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει, ενώ αν ο ΠΑΟΚ έρθει ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και να χάσει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή το παιχνίδι. Είναι να σας πω ότι το μάτς θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Απορρίφθηκε η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός. Το μάτς είναι και κλεισμένο των θυρών. 7.30 ώρα και αυτό το παιχνίδι. Όπως και το μάτς Ολυμπιακός, ΑΕΚ Ολυμπιακός, συγγνώμη. Διάβασα πριν ότι και 10.000 οπαδοί της ΑΕΚ είναι στην προπόνηση για να αποθεώσουν την ομάδα τους που είναι πρωταθλήτρια.

στον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι να δούμε τι λέει τα αγωνιστικά νέα από την τελευταία προπόνηση. Ο Ρενάτο Σάντσες είναι κανονικά στην αποστολή για την έκτη αγωνιστική των play-off και τελευταία. Ο Πορτογάλος μέσος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν τις προηγούμενες ημέρες. Υπολογίζεται από τον Ράφα Μπενίτεντ για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Επίσης, εκτός αποστολής έμειναν τραυματίες Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγνανσον, Γετβάη, Ντέζερ, Σισοκό και Πελίστρι. Παραλαμβάνω και πάλι, εκτός αποστολής για τον Παναθηναϊκό, Τετέι, Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγνανσον, Γετβάη, Ντέζερ, Σισοκό και Πελίστρι. Κάτι που σημαίνει ότι ο κύριος Μπενίτεθ, ο Ισπανός coach δηλαδή, θα προχωρήσει αλλαγές στο βασικό σχήμα της ομάδας του σε μια προσπάθεια να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός τη σεζόν με νίκη. Ήταν καταστροφική χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Την έσωσε με την τέταρτη θέση, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έντονη απογοήτευση. Όδευσε και πολλά λεφτά. Πρέπει να είμαστε δίκοι στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Πάμε να σας δώσω τώρα την αποστολή που ανακοινώθηκε από τον κύριο Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό για το αυριανό παιχνίδι.

αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς με τον ΠΑΟΚ. Λαφών, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσε, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ, Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρη, Βιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδη, Κότσιρα, Ερνάντε, Τζούρισιτ, Βιλένα, Πάντοβιτ, Κυριακόπουλο, Γιάνγκουσιτ. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού. Ανακοινώθηκε από τον κύριο Μπενίτεθ. Ξαναλέω εκ νέου ότι ο ΠΑΟΚ δεν ανακοίνωσε αποστολή, ο κ. Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή. Ο Λόβρεν όμως είναι κανονικά με την ομάδα, ενώ ο Μαντί Καμαρά είναι εκτός καθώς έχει ενοχλήσεις. Κάνει υποθεραπεία, είναι εκτός παντού. Ο ΠΑΟΚ που πετάει σε λίγο για την Αθήνα για το αυριανό παιχνίδι, 7.30 η ώρα με τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω και πάλι για να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι, για να πάμε σε κάποιες ξένες ειδήσεις. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη, πάση θυσία. Ακόμα και αν χάσει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη. Γιατί και με ισοπαλία δεν μπορεί να τον περάσει. Είναι 2 βαθμούς μπροστά ο Ολυμπιακός. Και ισοπαλία να φέρει ο ΠΑΟΚ και να χάσει ο Ολυμπιακός, δεύτερος θα είναι ο Ολυμπιακός. Οπότε ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη και να περιμένει στραβοπάτημα του Ολυμπιακού. Αν κερδίσουν και οι δύο, ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος. Δηλαδή, αν και οι δύο φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα, για να καταλάβετε απλά, δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός. Κάτι που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη. Γιατί καταλαβαίνετε τι αυτοκτονία θα είναι αν τελειώσει η ισοπαλία και χάσει ο Ολυμπιακός. Αν τελειώσει ισόπαλος ο ΠΑΟΚ και χάσει ο Ολυμπιακός, πάλι δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός. Είναι στο συν 2. Και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Μόνο νίκη στο αυριανό παιχνίδι. Και να περιμένει γκέλα του Ολυμπιακού όπως τα έκανε, έτσι. Δεν εξαρτάται από αυτόν δηλαδή.

Λοιπόν, σχολιάσαμε αρκετό μπάσκετ στην εισαγωγή. Αγωνιστικά να σας πω, καθώς αύριο υπάρχει παιχνίδι πέρα από τον ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ το Άρης ΑΕΚ, έτσι υπάρχει. Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σαφέστατα στόχος της ομάδος της Θεσσαλονίκης είναι η νίκη, που θα οδηγήσει τις δύο ομάδες σε τρίτο παιχνίδι, θα κάνει τη σειρά 1-1 δηλαδή. Να πούμε ότι η μοναδική απουσία για τον Άρη θα είναι ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο οποίος παρέμεινε κλινήρης. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 5.30 αύριο, είναι ο δεύτερος αγώνας προημιτελικής σειράς των play-off του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μίλισιτς ιτήθηκε 87-81 στον πρώτο αγώνα, θέλει νίκη για να ισοφαρίσει τη σειρά για να μην την οδηγήσει σε τρίτο παιχνίδι που θα γίνει την Δευτέρα 25 Μαΐου. Η μίνι προετοιμασία του Άρη, επαναλαμβάνω, ολοκληρώθηκε. Μιλάμε για μίνι γιατί έπεσε πέμπτη βράδυ στην Αθήνα. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε επί της ουσίας μία μέρα προετοιμασία. Εντάξει, θα δούμε τώρα αύριο. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Άρη. 5.30 είναι το παιχνίδι. Για να οδηγήσει τη σειρά θέλει σε τρίτο μάτς.

Σκωτία ολοκληρώθηκε το Derby Celtic Hearts. Η Hearts ήταν μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία, σε ένα ιστορικό θαύμα. Να γίνει η πρώτη ομάδα μετά το 1984 που παίρνει πρωτάθλημα στη Σκωτία εκτός των Celtic Rangers. Ήθελε θετικό αποτέλεσμα και με ισοπαλία. Έχασε 3-1 από τη Celtic, η οποία έφτασε τα 56 πρωταθλήματα, παρακαλώ, στη Σκωτία και ξεπέρασε τη Rangers. Μπράβο στη Hearts πάντως για την πορεία της. Πολύ... Βέβαια και το ελληνικό πρωτάθλημα τα 2-3 τελευταία χρόνια, τα 5 τελευταία χρόνια είναι πολύ καλό. Δηλαδή φέτος 3 ομάδες, 2 αγωνιστικές πριν το τέλος, έπαιζαν για το πρωτάθλημα. Έτσι, αυτό είναι καλό. Παραλαμβάνω και πάλι τελείωσε το ντέρμπι Σκωτία, 3-1 η Celtic. Τη Hearts πήγαινε για ιστορικό θαύμα, αλλά δεν τα κατάφερε.

Έτσι πρέπει να γίνουν τα πρωταθλήματα. Εντάξει, την Premier League είναι. Αλλά και στην Premier League τα τελευταία χρόνια είχαμε Manchester City, Liverpool. Δεν είχαμε. Α, η Leicester ήταν, ναι. Ήταν η Leicester που έκανε το θαύμα. Βέβαια στη Σκωτία ή η Rangers το παίρνει ή η Celtic. Φέτος η Hearts πήγε να κάνει το ιστορικό θαύμα. Πίστεψε και με θετικό αποτέλεσμα σήμερα. Με 1-1 αν τελείωνε, έπαιρνε το πρωτάθλημα η Hearts. Αλλά στο 88 και στο 92 δέχτηκε δεύτερο γκολ και στη συνέχεια τρίτο γκολ και πήρε η Celtic το πρωτάθλημα, φτάνοντας στα 56 πρωταθλήματα, παρακαλώ.

είμαστε 56 λεπτά μετά τις 4, μετά τις 5. Ξέχασα, 4 ξεκινήσαμε. Είναι μετά τις 5. Υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι ότι έχουμε και σήμερα παιχνίδια βέβαια για το 9-12. Στέρας Τρίπολης Κηφισιά, παίζει ο Πανσεραϊκός που καίγεται. Νομίζω ότι η Λάρισα με τον Πανσεραϊκό θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Θα δούμε, υπάρχουν και κάποιες φήμες ότι μπορεί να μην υποβαστεί να αυξηθούν οι ομάδες. Θα δούμε πώς θα πάει. Υπενθυμίζω ότι αύριο έχουμε στη Θεσσαλονίκη τον μπάσκετ 5.30 ώρα Άρης ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο Μέλαθλο. Οι κίτρινοι θέλουν νίκη, ο Άρης θέλει νίκη και κίτρινα, κίτρινο μαύρο φοράει. Ο Άρης θέλει νίκη για να κάνει το 1-1 και να οδηγήσει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο έχουμε τη μάχη της δεύτερης θέσης. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 7.30, Ολυμπιακός ΑΕΚ Ολυμπιακός 7.30. Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη, τίποτε άλλο και να περιμένει στραβοπάτημα του Ολυμπιακού. Και νωρίτερα βέβαια έχουμε και στο Βικελίδη, στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό. Αύριο μαζί σας θα είναι ο Σάκης Γκίνας, 4-6. Σε λίγο στο στούντιο Αλεξάνδρο Μαρτίδου με όλα τα νέα εντός και εκτός συνόρων, πολιτική, διεθνής χώρος, τα πάντα όλα όσα συμβαίνουν. Στη συνέχεια κανονικά η ροή του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Μείνετε εδώ στον FM 100. Αλεξάνδρα Μαρτίδου σε λίγο, δελτίο ειδήσεων. Καλό απόγευμα.

0: Sport αρχίζει στις 4.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
0: 120 λεπτά στα Sport.
1: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
0: Αναλύει.
1: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
0: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: 120 λεπτά στα Sport.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
0: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αναδομό.
3: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
11: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Για τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τα ωφέλη που μπορεί να έχει η χώρα αλλά και η Ευρώπη, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός εστίασε στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας για τη δημιουργία ενός έξυπνου κράτους. Αναφέρθηκε σε ριζικές αλλαγές στην υγεία, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση με την αναβάθμιση του gov.gr, ενώ τονίζει την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τα social media. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί με μεγάλες ταχύτητες για να προλάβει τις διεθνείς εξελίξεις, εκφράζοντας την αυτοπεποίθηση ότι οι πολίτες θα εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία για να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Σκληρή κριτική στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον για τη συσσόρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία. Η παράδοση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπιο για εκμετάλλευση, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Η διακυβέρνηση της χώρας αφορά την υπηρεσία των πολλών. Αυτό είναι το σύγχρονο, φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος, σημείωσε ο κ. Δένδιας. Η απόφαση της Ryanair να φύγει από τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία, σχολίασε η Όλγα Κεφαλογιάννη σε συνέντευξή της. Η Θεσσαλονίκη έχει ανοιχτεί σε πολλές αγορές, έχει γίνει προορισμός City Break, πρέπει να αναπτύξει συνεργασίες που θα έχουν μια πιο μόνιμη βάση, τόνισε Υπουργός Τουρισμού. Νέα υπόθεση παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στην Αττική στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία. Τα τρία αδερφάκια ηλικίας 3,5, 3, 5 και 7 χρονών μεταφέρθηκαν για εξετάσεις στο νοσοκομείο Πέδων, ενώ οι γονείς συνελήφθησαν. Ένα ακόμη ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στη Χαλκιδική, σύμφωνα με πληροφορίες. Το περιστατικό συνέβη σήμερα νωρίς το μεσημέρι στο Νέο Μαρμαρά, όταν ένας 12χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού που οδηγούσε και τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με ένα αστικό λεωφορείο σε πολυσύχνα στη διασταύρωση στο κέντρο της Μπαγκόνγκ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 8 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλα 35 να τραυματιστούν. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθούν οι νέες κυκλοφορίες με τη Μέρη Λεριά.
10: Θεσσαλονίκη, FM 100.
12: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
13: Το άκουσες, το είπες.
14: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
13: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
14: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
13: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
13: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
15: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
11: Είμαστε λοιπόν νέες κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, εμείς συντονισμένοι πάντα με νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια. Ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Απόγευμα Σαββάτου, εύχομαι να είσαι κάπου χαλαρά, να μην έχεις υποχρεώσεις επαγγελματικές, να ξεκουράζεσαι, να χαλαρώνεις, γενικότερα να έχει ξεκινήσει για εσένα το Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτό το Σαββατοκύριακο και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι εργάζονται, δουλεύουν κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, μία εκ των δύο ημερών, Σάββατο ή και τις δύο ημέρες. Σε αυτούς που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, σε αυτούς που εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε γιατρούς, σε όσους ευημερεύουν, σε νοσοκόμους, νοσηλευτές, σε όλους εσάς έτσι, που βρίσκεστε πίσω από ένα ταμείο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πραγματικά εργάζονται σκληρά κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Τώρα για τους υπόλοιπους που έχει ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, εύχομαι πραγματικά να το απολαύσετε και να το αξιοποιήσετε στο maximum, διότι περνάει τόσο μα τόσο γρήγορα, είναι γεγονός. Πάμε να ξεκινήσουμε και εμείς το ραδιοφωνικό μας αυτό ταξίδι με νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια εδώ στον FM 100. Ξεκινάμε με Γιάννη Φακίνο, αφού πρώτα σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Και Γιάννης Φακίνος, ο επιτυχημένος και viral συνθέτης και ερμηνευτής, συνεχίζει τη δισκογραφική πορεία του με το Περαστική, που κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία. Το Περαστική είναι μια δυνατή, δυναμική μπαλάντα γεμάτη συνέστημα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, με το Γιάννη Φακίνο να ξεδιπλώνει την πιο αισθαντική ερμηνευτική πλευρά του. Το τραγούδι έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού μέσα από τις εμφανίσεις του Γιάννη Φακίνου στην Θεσσαλονίκη, καθώς και από τα social media, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το Περαστικά, σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα και του Χάρη Παπατζανή, είναι ένα από τα 12 κομμάτια, από τα 12 τραγούδια, τα οποία θα περιλαμβάνονται στο άλμπουμ του πολυτάλαντου αυτού ερμηνευτή, καλλιτέχνη, το πρώτο της καριέρας του, το οποίο θα κυκλοφορήσει και τους επόμενους μήνες. Πάμε να υποδεχθούμε λοιπόν Γιάννη Φακίνο στο νέο του αυτό σίγγλ, στο νέο του αυτό τραγούδι, Περαστική. Καλή ακρόαση να ευχηθώ έως και τις 7, πάντα εδώ στον FM 100 και στις νέες κυκλοφορίες των FM 100.

Γιάννης Φακίνος, Πέραστικη, νέο σέγγλ, νέο τραγούδι από το επερχόμενο του άλμπουμ, πρώτο προσωπικό άλμπουμ. Νέες κυκλοφορίες εδώ μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεργιάν, μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Στο πρώτο ημίωρο βρισκόμαστε και κάθε Σάββατο απόγευμα δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς, μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100. Με νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια, ό,τι καινούριο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και συνέχεια έρχεται με το νέο τραγούδι του Νικόλα Ραπτάκη. Ο Νικόλας Ραπτάκης παρουσιάζει το music video του Βιέννο Εθνική που κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία. Το Βιέννο Εθνική οπτικοποιείται με ένα δυναμικό music video με έντονα στοιχεία performance και urban νυχτερινή αισθητική που αναδεικνύει το vibe αλλά και την ενέργεια του συγκεκριμένου τραγουδιού. Το Βιέννο Εθνική, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, είναι ένα λαϊκό τραγούδι με μοντέρνα ενορχήστρωση. Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Καφετζόπουλος και τους στίχους ο Γιάννης Ζήνωνας. Εμείς υποδεχόμαστε αυτό το νέο τραγούδι από τον Νικόλα Ραπτάκη και Βιέννο Εθνική.

Νικόλας Ραπτάκης, Βιέννο Εθνική. Εμείς εδώ μαζί παρέα συντονισμένοι. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και η συνέχεια έρχεται με Serial. Η Serial λοιπόν, το συγκρότημα που λατρέψαμε και τραγουδήσαμε, έρχεται με μια νέα δυναμική μπαλάντα με τίτλο «Η ζωή μου», που με τη συμμετοχή του αγαπημένου ηθοποιού Γιώργου Κοψιδά σε ρόλο τραγουδιστή ξαφνιάζει και εντυπωσιάζει. Με την εμπνευσμένη σύνθεση παραγωγή, ο Τάκης Δαμάσχης μελοποιεί τους δυνατούς στίχους του Φίλιππου Κοντάκου και με την εξαιρετική ερμηνεία του ο Γιώργος Κοψιδάς αναδεικνύει τα νόηματα. Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία Τάκη Δαμάσχη, απόλυτα εναρμονισμένο στη δυναμική αλλά και την εσωτερικότητα του τραγουδιού, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας, ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού αλλά και αυτής της συνεργασίας. Εμείς υποδεχόμαστε αυτή τη συνεργασία, Serial και «Η ζωή μου».

Κοψίδας, η ζωή μου από τις ενδιαφέρουσες πραγματικά συνεργασίες. Εμείς εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέως και τις 7. Και έχουμε ξεκινήσει. Στο πρώτο ημίωρο βρισκόμαστε. Νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου για την συνέχεια, η οποία φορτώνει τα συναισθήματά μας στο νέο της τραγούδι με τίτλο Φόρτηγο. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου επιστρέφει δυναμικά με μια νέα επιτυχία που αναμένεται να γίνει το απόλυτο σύνθημα του φετινού καλοκαιριού. Το νέο της τραγούδι με τίτλο Φόρτηγο έρχεται να μας θυμίσει γιατί η Νατάσα Θεοδωρίδου παραμένει η αγαπημένη φωνή του ελληνικού κοινού. Πρόκειται για ένα αυθεντικό λαϊκό ζεμπέτικο με έντονα συναισθήματα, δυναμική ερμηνεία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια η Νατάσα, γιατί κάποια πράγματα δεν λέγονται, στέλνονται με ένα φορτηγό χωρίς επιστροφή.

και εσύ να μου προσέχεις την καρδιά μου. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ακριβώς στις 18:30, με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι, με μία ακόμα φυσικά νέα κυκλοφορία. Νέο τραγούδι από τον Νίκο Απέργη. Ο Νίκος Απέργης, ο ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός ερμηνευτής, δημιουργός επίσης, επιστρέφει με το «Έτσι είμαι». Ένα τραγούδι που αποτυπώνει τη μουσική του ταυτότητα και μιλάμε αμεσότητα στο κοινό, καθώς έχει γίνει ήδη viral στο TikTok πριν ακόμη κυκλοφορήσει, με περισσότερα από 3.700 video creations. Στο «Έτσι είμαι», που κυκλοφορεί και σε streaming υπηρεσίες από την δισκογραφική του εταιρεία, σύγχρονος ήχος, ρυθμός και αυθεντική ερμηνεία συνδυάζονται σε ένα τραγούδι που ξεχωρίζει, δίνοντας συνέχεια στο σερί των προσωπικών επιτυχιών του Νίκου Απέργη, μετά το σαρωτικό «Γλέντι», που έστησε σε όλη την Ελλάδα και έγινε τριπλά πλατινένιο σε πωλήσεις. Τη μουσική του «Έτσι είμαι» υπογράφει ο Δήμος Αναστασιάδης και τους στίχους η Βίκη Γεροθόδωρου. Το «Έτσι είμαι» είναι εδώ και αυτό θα μας οδηγήσει στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακριβώς στις 18:30 επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ξύπνα αγάπη μου με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Νέες κυκλοφορίες συνέχεια στο δεύτερο ημίωρο. Εδώ βρισκόμαστε και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας. Εδώ βρισκόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Συντονισμένοι FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Με νέες κυκλοφορίες. Ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Συντονισμένοι λοιπόν έως και τις 7 και συνέχεια στο δεύτερο ημίωρο με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι. Ο Δημήτρης Μπάσης συναντάξει ξανά δισκογραφικά τον Νίκο Τερζή και τον Γιάννη Κότσια στο τραγούδι «Μια μαχαιριά». Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία και ακούστηκε και σε μία από τις δημοφιλέστερες τηλεοπτικές σειρές, το «Να μ' αγαπάς». Το «Μια μαχαιριά» είναι ένα ιδιαίτερο ερωτικό τραγούδι με τη χαρακτηριστική αγαπημένη χρειά του Δημήτρη Μπάση, μια εμπνευσμένη σύνθεση του Νίκου Τερζή με εξομολογητικούς στίχους του Γιάννη Κότσιρα. Η σύμπραξη των τριών καλλιτεχνών έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν μέσα από τα τραγούδια «Κάθε μέρα», «Τα ανίκητα» και «Πυρηνές καρδιές» που περιλαμβάνονταν στο επιτυχημένο soundtrack της σειράς «Σασμός». Το «Μια μαχαιριά» αποτελεί μέρος του soundtrack της σειράς «Να μ' αγαπάς» και ήδη είναι από τα αγαπημένα της συγκεκριμένης τηλεοπτικής σειράς που σιγά σιγά βέβαια ολοκληρώνει και τον κύκλο της. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει συνέχεια. Εμείς πάντως επιμένουμε μουσικά. Δημήτρης Μπάσης και «Μια μαχαιριά».

Δημήτρης Μπάσης, μαχαιριά, συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100 με ένα νέο τραγούδι, φυσικά τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Ο Ηλίας Βρετός λοιπόν είναι εδώ και επανέρχεται με το Μάτια Μου, αλλά και συνεχίζει τη δισκογραφική του πορεία με ακόμα ένα τραγούδι το οποίο έχει ήδη αγαπηθεί και ακούγεται πολύ δυνατά. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του τραγουδιού. Το Μάτια Μου είναι ένα ερωτικό τραγούδι σε μουσική του Βασίλη Δαραμούσκα και στίχους του Σωτήρη Μπίστα, που πρωτοκυκλοφόρησε το 2017. Αγαπήθηκε από τον κόσμο και έρχεται, επανέρχεται με τον Ηλία Βρετό να το παρουσιάζει μέσα από το δικό του ερμηνευτικό πρίσμα. Μάτια μου και οπτικοποιημένο, και εμείς υποδεχόμαστε αυτή την εκτέλεση από τον Ηλία Βρετό, πάντα εδώ στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100. Μάτια μου. Μάτια.

Ηλίας Βρετός και μάτια μου, και εμείς εδώ συνέχεια πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και νέες κυκλοφορίες στον FM 100 αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, μαζί παρέα με ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Η Ιουλία Καλυμάνη παρουσιάζει το ολοκένουργιο τραγούδι της με τίτλο Με Ξόδεψες, σε στίχους Ρενέ Στυλιαρά και μουσική Μιχάλη Τουρατζίδη. Πρόκειται για ένα δυναμικό εξάρι, έτσι ακριβώς αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας, με έντονο συνέστημα που αποτυπώνει τη στιγμή της απόλυτης συνειδητοποίησης. Όταν η αλήθεια λοιπόν βγαίνει στην επιφάνεια και τα όρια μπαίνουν οριστικά, το τραγούδι καταγράφει τη διαδικασία αποδέσμευσης, αλλά και την ανάγκη να προστατεύσεις τον εαυτό σου από ό,τι σε εξαντλεί και σε ξοδεύει. Η αυθεντική και καθηλωτική ερμηνεία της Ιουλίας Καλυμάνη απογειώνει το τραγούδι, αναδεικνύοντας τη μοναδική της χρειά και το έντονο συνέστημά της. Και εμείς υποδεχόμαστε την Ιουλία Καλυμάνη με το νέο της αυτό τραγούδι.

Η Ιουλία Καλυμάνη και με εξόδεψε στο νέο της σίγκλ, το νέο της τραγούδι. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100 με Χρήστο Μάστορα. Ο Χρήστος Μάστορας λοιπόν τραγουδά τη Μαργαρίτα. Το πρώτο τραγούδι από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ που ετοιμάζει και χαρίζει ένα μοναδικό τραγούδι με σύγχρονο ηχόχρωμα και την ξεχωριστή ερμηνεία του. Η Μαργαρίτα δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο, ούτε ένα όνομα. Είναι η παρομοίωση του λουλουδιού που όλοι κάποτε μαδίσαμε, ψάχνοντας την απάντηση στο πιο βασικό ερώτημα του έρωτα. Μ' αγαπάει ή δεν μ' αγαπάει. Η Μαργαρίτα είναι διαθέσιμη και σε streaming υπηρεσίες, σε μουσική και στίχους στον Arcade. Εμείς υποδεχόμαστε τον Χρήστο Μάστορα και αυτή τη Μαργαρίτα.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα και η συνέχεια εδώ πάντα στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100 και στο δεύτερο ημίωρο που βρισκόμαστε έρχεται με Θοδωρή Φέρη. Ο Θοδωρής Φέρης επιστρέφει δυναμικά με το ολοκαίνουργιο τραγούδι του με τίτλο «Είπες» και χαρίζει ακόμα μία επιτυχία. Προπομπό ουσιαστικά από το νέο του άλμπουμ. Το «Είπες» που διατίθεται ψηφιακά από την δισκογραφική του εταιρεία μετά το πολύ επιτυχημένο «Όνειρο θα είναι ξανά» είναι μια σύγχρονη λαϊκή μπαλάντα γεμάτη δυναμισμό και συνέστημα. Στοιχεία που έχουν καθιερώσει τον Θοδωρή Φέρη ως τον πιο ερωτικό καλλιτέχνη της γενιάς του και έναν από τους επιτυχημένους και αγαπημένους ερμηνευτές. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, ως προς το πρόμο λοιπόν του νέου αυτού τραγουδιού. Το «Είπες» σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου μιλά για όσα υπόθηκαν και σημάδεψαν με τον Θοδωρή Φέρη, πιο εκφραστικό από ποτέ, σε μία ερμηνεία που καθυλώνει. Πάμε να υποδεχθούμε λοιπόν Θοδωρή Φέρη και «Είπες».

Κάπως έτσι, κάπου εδώ, ολοκληρώνουμε και σε αυτή την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Ολοκληρώνουμε με ένα τραγούδι αγαπημένο, νέο τραγούδι, νέα κυκλοφορία από τον Γιώργο Σαμπάνη. Ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσιάζει το νέο τραγούδι του με τίτλο «Δε μ' αγαπούσες». Και για ακόμα μία φορά βάζει μελωδία και φωνή στο συνέστημα, κάνοντάς το επιτυχία. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το «Δε μ' αγαπούσες» που κυκλοφορεί σε όλες τις streaming υπηρεσίες είναι ένα τραγούδι για την αγάπη που τελικά δεν ήταν αμοιβαία. Μία εξομολόγηση με ψυχή, συνέστημα και δυναμισμό. Το τραγούδι λοιπόν «Δε μ' αγαπούσες» που έχει ήδη μαγέψει τα social media και τις ραδιοφωνικές συχνότητες έχει εξ ολοκλήρου τη δημιουργική υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη, καθώς ο ίδιος έγραψε και τη μουσική και τους στίχους και κινείται στα χνάρια που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο σπουδαίους και επιτυχημένους ερμηνευτές και δημιουργούς της γενιάς του. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε αυτό το σαββατιάτικό μας ραντεβού, ραδιοφωνικό ραντεβού. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, ακριβώς στις 6. Εδώ θα είμαστε πάλι με νέες κυκλοφορίες, με ό,τι καινούργιο πάθει και φορά στην ελληνική δισκογραφία. Συντονισμένη πάντα, FM 100. Εσύ μην ξεχνάς ότι μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο και διαδικτυακά. Στη διεύθυνση fm100.gr μας βρίσκεις πάντα στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Για κάποιους τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, οπότε πραγματικά να το απολαύσετε, να το αξιοποιήσετε, να ξεκουραστείτε. Πολλές φορές μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να τα προλάβουμε όλα αυτά που θέλουμε, όλα αυτά που δεν προλαβαίνουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ως εργαζόμενοι, σκληρά εργαζόμενοι, γονείς με υποχρεώσεις που ποικίλουν ανάλογα ο καθένας. Μπαίνουμε στη διαδικασία σε ένα Σαββατοκύριακο να τα χωρέσουμε όλα. Λάθος, μέγα λάθος. Οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ, οι δουλειές του σπιτιού και οι δουλειές γενικότερα. Οπότε πραγματικά πρέπει να βρίσκουμε χρόνο για εμάς. Να βρίσκουμε χρόνο για να ξεκουραστούμε, για να χαλαρώσουμε, για να απολαύσουμε μια ήρεμη βόλτα, για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα. Έχει μεγαλώσει και η μέρα, πραγματικά, και αυτό είναι ευχάριστο. Είναι ωραίες αυτές οι ώρες που μπορείς να απολαύσεις τη δύση του ηλίου με χιλιάδες υπέροχα χρώματα, μια ζωντανή ζωγραφιά, ένας καμβάς που κινείται διαρκώς. Και είμαστε και τυχεροί εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, διότι σαν τέλεια βασιλέματα του Θερμαϊκού δεν υπάρχουν πουθενά. Οπότε λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο πραγματικά Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά όπου και αν είστε. Μένεις εδώ, εγώ σε αποχαιρετώ με Γιώργο Σαμπάνη φυσικά και «Δε μ' αγαπούσες».

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκης Ίνδος έπειτα από πτώση πεζού στις σιδηροδρομικές γραμμές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η διακοπή σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ενώ στο σημείο μετέβησαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Παράλληλα, η Hellenic Train αναφέρει πως η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1734 Έδεσα Θεσσαλονίκη παραμένει στο σταθμό Σύνδου με 62 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 2591 Θεσσαλονίκη Λάρισα παραμένει στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης με 127 επιβάτες. Το ευχαριστώ της προς το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της πόλης εκφράζει με ανάρτησή της η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη με αφορμή τον πρόσφατο νέο βανδαλισμό του μνημείου του στο κέντρο της πόλης μας. Όπως τονίζει, η άμεση ανταπόκρισή τους αποτελεί πράξη σεβασμού στη μνήμη του Γιώργου. Την ανάρτησή της κλείνει με το μήνυμα ότι η μνήμη του δεν σβήνεται και δεν βανδαλίζεται. Για τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τα ωφέλη που μπορεί να έχει η χώρα αλλά και η Ευρώπη, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πάνελ στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε ριζικές αλλαγές στην υγεία, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση με την αναβάθμιση του gov.gr, ενώ τονίζει την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τα social media. Νωρίτερα, σε παρέμβασή του στις εργασίες του Συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες θα πρέπει να επιλέξουν ποια κυβέρνηση και ποιον Πρωθυπουργό θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκληρή κριτική στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον για τη συσσόρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία. Πρέπει να καταργηθούν οι γουρούνες στα νησιά, να απαγορευτούν τα πατίνια για τους ανήλικους και να μπει κόφτης ταχύτητας, υπογράμμισε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναφορικά με τα επεισόδια στις φοιτητικές εκλογές, μίλησε για ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Η απόφαση της Ryanair να φύγει από τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία, σχολίασε η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Action 24. Η Θεσσαλονίκη έχει ανοιχτεί σε πολλές αγορές, έχει γίνει προορισμός City Break, πρέπει να αναπτύξει συνεργασίες που θα έχουν μια πιο μόνιμη βάση, τόνισε η Υπουργός. Σε εξέλιξη το δεύτερο φεστιβάλ ΑΜΕΑ, μια γιορτή για όλους. Μέχρι και αύριο θα φιλοξενείται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, στον αύριο χώρο του και στις αίθουσες Νερού και Μανώλης Αναγνωστάκης. Παίκτης του μπασκετικού ΠΑΟΚ είναι πλέον ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με το Δικέφαλο του Βορρά. Μια σπουδαία κίνηση ολοκληρώνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, διεναρμόνοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της προσεχούς αγωνιστικής περίοδου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
0: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
5: Σαββατοκύριακα στον FM 100 μας βρίσκεται και ραδιοφωνικά και διαδικτυακά, όπως εσείς προτιμάτε καλύτερα, στην πιο όμορφη στιγμή όχι απλά της ημέρας, αλλά της εβδομάδας. Βραδάκι, Σαββάτου πλησιάζοντας έτσι προς το βράδυ, Σαββάτου από τις 7 μέχρι και τις 8. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, σε ένα ακόμα ραντεβού μας με το μαγικό κόσμο του σινεμά, με ελληνικό κινηματογράφο για απόψε και όπως πάντα τις Κυριακές με παγκόσμιο σινεμά. Πάρα πολύ ωραία διάθεση, με ανοιχτούς θερινούς κινηματογράφους. Το περιμέναμε έναν ολόκληρο χρόνο. Βασικά να μην τα παραλέμε, γιατί οι θερινοί κινηματογράφοι στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα πια κλείνουν Νοέμβριο. Έχει αλλάξει η θερμοκρασία, έχει αλλάξει το κλίμα. Ωραίο είναι αυτό για τους θερινούς σινεμάδες. Με Ζαμπέτα σας καλωσορίζω απόψε. Είναι Σάββατο 16 Μαΐου και θερμά ευχαριστώ. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ για εσάς που στείλατε μηνύματα, προσωπικά μηνύματα στο Messenger. Και το εκτιμώ πάρα πολύ γιατί απόψε είναι τα γενέθλιά μου. Σάββατο 16 Μαΐου έτυχε λίγο πριν το τελικό της Eurovision. Τυχαίνει έτσι πολλές φορές. Πάρα πολλά ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις τόσο όμορφες ευχές σας. Όλα αυτά τα χρόνια μας βρίσκουμε μαζί εδώ στην τεράστια παρέα, στην πιο αγαπημένη παρέα του FM100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, με τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Χίλια ευχαριστώ.

Ξεκινήσαμε με Ζαμπέτα, με συνοδεία την Μανταλένα, από μια ταινία που δεν προβάλλεται συχνά στην ελληνική τηλεόραση, το 5.000 ψέματα. Σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κωνσταντίνου, του λατρεμένου Γιώργου Κωνσταντίνου, που συνεχίζει, αν δεν κάνω λάθος, τις εμφανίσεις με το Εκείνος και Εκείνος, μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Κολοσσέων. Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος σκηνοθέτησε λίγες καλές και πολύ πρωτοποριακές, έτσι, για την εποχή του, ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου τη δεκαετία του 60. Πρωταγωνιστούσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου δίπλα του Διονύση Παπαγιαννόπουλος, Τζανετάκος, Απχώνο Ταρά, Τόνια Καζιάνη, Χρήστος Τσαγανέας, Αμάρθα Καραγιάννη σε μικρό ρόλο, Γιάννης Βογιατσής, Δημήτρης Νικολαίδης και φυσικά τα τραγούδια του Ζαμπέτα, όπως αυτό που ακούσαμε στην αρχή, ο πρωταθλητής. Κουλόπουλος, Γιάννης Βογιατζής, η Χρονοπούλου που θα ακολουθήσουν, ο Σταύρος Ζόρας με ένα υπέροχο τραγούδι, πολύ ατμοσφαιρικό, και απόψε έτσι θα κινηθούμε, πότε λαϊκά πότε ατμοσφαιρικά, τα μονοπάτια μας με σαξόφωνο και τζάζ, αλλά και μπουζούκι. Ένας συνδυασμός για αυτό το Σαββατόβραδο που έρχεται, και εύχομαι να το περάσετε και να το περνάτε.

Είπαμε, πότε λαϊκά τα μονοπάτια για απόψε και πότε πιο ατμοσφαιρικά και παρμένα από διάφορες δεκαετίες, από τη δεκαετία του 50, από τη δεκαετία του 60 και από τη δεκαετία του 70, όπως ακούσαμε. Τόλης για πάντα, Τόλης Βοσκόπουλος, από το Μαριχουάνα Στοπ του 1970, ακριβώς εκείνη τη χρονιά. Πλέσσας Παπαδόπουλος, η δημιουργή του τραγουδιού «Γλυκά πονούσε το μαχαίρι».

Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας, πάντα σας θέλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου και τις καλύτερες ευχές, τις θερμότερες ευχές για να περνάτε πάρα πολύ όμορφα ό,τι και αν επιλέγετε να κάνετε αυτές τις σπάνιες, τις πολύτιμες στιγμές. Όχι ακριβώς σπάνιες, αλλά πολύτιμες. Είναι η στιγμή της ξεκούρασης, της διασκέδασης μας, μακριά από την καθημερινότητα και την βαβούρα της εβδομάδας. Είτε έχετε προγραμματίσει να κάνετε κάτι, είτε είστε εδώ στην συντροφιά του FM 100 όλες τις ώρες, κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Πάντα FM 100, η καλύτερη συντροφιά εγγύηση. Για μας που είμαστε συνταξιδιώτες όλα αυτά τα χρόνια, είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ και μαζί έτσι ανακαλύπτουμε τις στιγμές εκείνες παρμένες από ελληνικές ταινίες, εκεί όπου παίχτηκαν και πρωτακούστηκαν αυτά τα αλυσμό.

Λοιπόν, εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, Σταύρο Ζώρας, σαμποτάζ με κρίνουν οι γυναίκες, 1968, μελόδραμα του ελληνικού κινηματογράφου. Μαρινέλα, άμα δείτε το φεγγάρι, ο Λησβοσκόπουλος από το Μαριχουάνα Στόπ. Ρε, να ακούμε ότι πρώτη φορά από τον δρόμο, τον ιστορικό δρόμο του 1970, Λέσσας Παπαδόπουλος. Μπήκε μου σχολείο από τον Τσαχπίνη το 1976 σε μουσική του Δήμου Μούτσι και στίχους του Γκάτσου σε έβλεπα στα μάτια. Όλοι πάνω, αν σε πρώτα να ξεχάσω και εμείς πάμε σε ένα μικρό κόμψο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος του ραντεβού μας. Μέχρι και τις 8 εδώ στον FM 100, φίλες και φίλοι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Το 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Αυτά είναι τα λαϊκά του ελληνικού κινηματογράφου. Από τη μια η Βλαχοπούλου στα πιο ανάλαφρα, τα musical του Δαλιανίδη. Έχω στεναχωρή καρδιά και από την άλλη η Τζένι Βάνου σε ένα πολύ έτσι λαϊκό και βαρύ για την Τζένι Βάνου. Το σε βλέπω στο ποτήρι μου από ταινία του 1975. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε αυτό το δεύτερο μας μέρος. Ταξιδεύουμε πίσω στα χρόνια του ελληνικού κινηματογράφου. Από τη δεκαετία του 60 και του 70, τα περισσότερα από τα απόψινά μας τραγούδια. Βραδάκι Σαββάτου 16 Μαΐου, με άπειρες επιλογές στη Θεσσαλονίκη, με ταινίες και ταινιάρες, αλλά και αριστούργηματα από το παρελθόν, που θα τα βρείτε στους κινηματογράφους. Θερινό κινηματογράφο Απόλλων, θερινό κινηματογράφο Άλεξ και Ναταλή, και όσον αφορά στους χειμερινούς κινηματογράφους που σας προστατεύουν και από τις αναπάντεχες βροχούλες του Μάη, Βακούρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πάντα προβάλλει ταινίες από το παρελθόν και γίνεται ο πανζουρλισμός. Το έζησα την Παρασκευή που μας πέρασε, την προηγούμενη εβδομάδα, βλέποντας το «Διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 2. Δεν είχε και πάρα πολύ κόσμο στην αίθουσα, αν και η ταινία τα σπάει στα ταμεία. Και αμέσως μετά ακολουθούσε ταινία της δεκαετίας του 70 και εκεί γίνονταν ο πανικός. Και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος στηρίζει, ψηφίζει σινεμά και όλων των ηλικιών κοινό, κυρίως νεολαία. Πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, σας καλωσορίζω σε αυτό το δεύτερο μας μέρος. Αφροδίτη Αργυροπούλ κοντά σας. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Εδώ πάμε.

Παδάκη Σαββάτου, συντροφιά με Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 16 του Μάη και FM 100. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Δικά σας, πάντα. Ακολουθώντας αντίστροφη πορεία πίσω στο χρόνο, δεκαετίες του 60 και του 70 απόψε, και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος, με Μελίνα Μερκούρη πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι 1960 από το ποτέ την Κυριακή, και ένα υπέροχο τραγούδι ακολουθεί αυτό που ακούτε. Υποβλητική ατμόσφαιρα, ερμηνεία, τραγούδι του Κώστα Καπνίση, πρώτη εμφάνιση της Νόρας Βαλσάμι, που εμφανίζονταν, και αυτό είχε μόνο σημασία, ήταν τόσο όμορφη, ανοιγόκλεινε το στόμα της και από πίσω ακούγονταν και τυχωματά. Δεν είχε καμία σημασία βέβαια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό μου. Και είναι σε ερμηνεία από την Ήρω, από το Τζένι Τζένι, η ταινία.

Αυτό ήταν ο αποχαιρετισμό Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ή αλλιώ με τι καρδιά. Σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα και ένα τα τραγούδια από την ταινία Διπλοπενιές 1966. Συμμετείχε και στις Κάνες με έναν επανάληπτο πάρτι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πραγματικά όταν σκεφτόμαστε έτσι. Εκεί πίσω εκείνα τα θρυλικά χρόνια όπου συμμετείχαν ταινίες οι οποίες αργότερα θα γίνονταν κλασικές. Πάρτι που γίνονταν οι ελληνικές συμμετοχές άλλες εποχές, μυθικές. Και παραμένουν μυθικές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Φεστιβάλ Κανών 2026 έχει ξεκινήσει από την Τρίτη 12 Μαΐου μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, για ένα ολόκληρο δεκαήμερο με χαμηλή έτσι προσέλευση από αμερικανικές ταινίες και χολιγουδιανές παραγωγές, κυρίως ευρωπαϊκός κινηματογράφος, παγκόσμιο σινεμά και πάρα πολλές εμφανίσεις, τα κόκκινα χαλιά με μυθικές και παστράπτουσες παρουσίες από πολύ πολύ γνωστές ντίβες του αμερικάνικου και ευρωπαϊκού κινηματογράφου, Τζέιν Φόντα, Τζον Κόλινς και βέβαια όλα τα σύγχρονα αστέρια. Αύριο θα τα πούμε για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, που πάντοτε έχει το ωραίο του έτσι, το μεγάλο του ενδιαφέρον για τον κόσμο του σινεμά και τις ταινίες τις οποίες θα απολαύσουμε στις αίθουσες το επόμενο χρονικό διάστημα και εμείς.

και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει το απόψινό μας ραντεβού με τον ελληνικό κινηματογράφο, τις μουσικές και πάνω απ' όλα τα τραγούδια του. Σάββατο βράδυ 16 του Μάη, μια υπέροχη βραδιά σας περιμένει, ό,τι και αν έχετε επιλέξει να κάνετε, να την περάσετε όμορφα. Και σε όποια διάθεση και βρίσκεστε, γιατί δεν είμαστε πάντοτε έτσι τέλεια. Η πιο τέλεια παρέα θα σας ανεβάσει εδώ στον FM 100 και στην μεγάλη οικογένεια του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα και στο Φέρτο, μια που ξεκινάει στις 10 η ώρα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, όπως πάντα κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα ξαναλέμε αύριο με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Λίγο μετά τις 7, πάντα εδώ στον FM100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Ένας πεζός έπεσε στις γραμμές του τρένου στο ύψος του Κορδελιού τη στιγμή που διερχόταν σειρμός, αποτελούμενος από μία μηχανή και ένα βαγόνι. Ο άνδρας, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, παρασύρθηκε από το τρένο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί από τις 5 και 4 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη Σύνδος. Το ευχαριστώ της προς το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της πόλης εκφράζει με ανάρτησή της η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη με αφορμή τον πρόσφατο βανδαλισμό του μνημείου στο κέντρο της πόλης μας. Όπως τονίζει, η άμεση ανταπόκρισή τους αποτελεί πράξη σεβασμού στη μνήμη του Γιώργου. Την ανάρτησή της κλείνει με το μήνυμα «Η μνήμη του δεν σβήνεται και δεν βανδαλίζεται». Για τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τα ωφέλη που μπορεί να έχει η χώρα αλλά και η Ευρώπη, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πάνελ στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα, σε παρέμβασή του στις εργασίες του Συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες θα πρέπει να επιλέξουν ποια κυβέρνηση και ποιον Πρωθυπουργό θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, μετά από ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο βουλευτής Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου, γράφοντας τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την Τροχέα, το βράδυ της Δευτέρας θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Παίκτης του μπασκετικού ΠΑΟΚ είναι πλέον ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με το Δικέφαλο του Βορρά. Μια σπουδαία κίνηση ολοκληρώνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δυναμώνοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της προσεχούς αγωνιστικής περίοδου. Σε ρυθμούς Eurovision, η Ελλάδα ετοιμάζεται για το μεγάλο τελικό στη Βιέννη, όπου ο Ακύλας θα διεκδικήσει με το Φέρτο μία ακόμη διάκριση για τη χώρα μας. Εκτός τη σειρά εμφάνισης, ο Ακύλας, ένα από τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το ματ αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες στην Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Τρίψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φόνες, άδικες ευχές. Και άφησα σε μια γωνία.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Για τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τα ωφέλη που μπορεί να έχει η χώρα αλλά και η Ευρώπη, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πάνελ στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε ριζικές αλλαγές στην υγεία, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση με την αναβάθμιση του gov.gr, ενώ τονίζει την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τα social media. Νωρίτερα, σε παρέμβασή του στις εργασίες του Συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες θα πρέπει να επιλέξουν ποια κυβέρνηση και ποιον Πρωθυπουργό θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, μετά από ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο βουλευτής Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελου, γράφοντας τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Η παράδοση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Η διακυβέρνηση της χώρας αφορά την υπηρεσία των πολλών. Αυτό είναι το σύγχρονο φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος, σημείωσε ο κύριος Δένδιας. Η απόφαση της Ryanair να φύγει από τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία, σχολίασε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Action 24. Η Θεσσαλονίκη έχει ανοιχτεί σε πολλές αγορές, έχει γίνει προορισμό City Break, πρέπει να αναπτύξει συνεργασίες που θα έχουν μια πιο μόνιμη βάση, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού. Με αστικό λεωφορείο θα μετακινούνται οι επιβάτες πλέον από και προς τα δημοτικά διαμερίσματα των Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης. Οι δύο Δήμοι περιλαμβάνονται στο νέο συγκοινωνιακό χάρτη που σχεδιάζει ο ΣΕΘ εν ώψη και της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Έως σήμερα οι περισσότερες κοινότητες των συγκεκριμένων Δήμων εξυπηρετούνται από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Σε ρυθμούς Eurovision, η Ελλάδα ετοιμάζεται για το μεγάλο τελικό στη Βιέννη, όπου ο Ακύλας θα διεκδικήσει με το Φέρτο μια ακόμη διάκριση για τη χώρα μας. Έκτος στη σειρά εμφάνισης ο Ακύλας, ένα από τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, που θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες που να βγαιρίδουν στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρηλυκό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
7: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
7: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα highlights.

0: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
1: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
2: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
1: Σας περιμένουμε.
3: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. Yeah!

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Sebastian. Ő az én kedvesem. Mert nekem.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Για τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τα ωφέλη που μπορεί να έχει η χώρα αλλά και η Ευρώπη, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πάνελ στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώνεται αύριο. Νωρίτερα, σε παρέμβασή του στις εργασίες του Συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες θα πρέπει να επιλέξουν ποια κυβέρνηση και ποιον Πρωθυπουργό θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, μετά από ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο βουλευτής Χανίων. Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου, γράφοντας τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Σκληρή κριτική στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον για συσσόρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου η υποβολή ενστάσεων αποκλειστικά μέσω gov.gr με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Με αστικό λεωφορείο θα μετακινούνται οι επιβάτες πλέον από και προς τα δημοτικά διαμερίσματα των Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης. Οι δύο Δήμοι περιλαμβάνονται στο νέο συγκοινωνιακό χάρτη που σχεδιάζει ο ΟΣΕΘ εν ώψη και της παράδοσης της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Έως σήμερα οι περισσότερες κοινότητες των συγκεκριμένων Δήμων εξυπηρετούνται από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τη Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την Τροχιά Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Δευτέρας θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες στον Τεμπών από τις 18 στις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης. Σε ισχύ από τη Δευτέρα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παθέ με ολική απαγόρευση στα τμήματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευαγγελισμού Πλαταμόνα και στα δύο ρεύματα και εκτροπές μέσω λεπτοκαριάς. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια αύριο με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το πρωί θα γίνουν βορειοδυτικοί 3 έως 5. Το μεσημέρι και απόγευμα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάνουν πρόσχερα τα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

0: για πάντα. Για πάντα. Για πάντα.
1: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω, ο άγγελός μου.

ποιος Θεός που απόμεινε μόνος. Σαν στα

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω